Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tips και για σήμερα το tips, το tip, με συγχωρείτε για να είμαι σωστός και ως προς τον τρόπο που επικοινωνώ την πληροφορία, έχει να κάνει με το να μην ξεχνάτε τα ωραία σας χυλάκια, τα οποία χρειάζονται και αυτά αντιλιακή προστασία, γιατί είναι το ίδιο ευαίσθητα με το δέρμα σας. Το ξέρατε? Δεν ξέρω, αμφιβάλλω λίγο. Εγώ τώρα το έμαθα.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά.
1: Αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου. Είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα, Γιορδάνης αγαπητός official. Και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

0: ζω το καλύτερο.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot και πάμε λίγο σε ένα κακό, κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Γιατί το ρολόι πήγε ψυχολόγο. Γιατί το ρολόι πήγε στον ψυχολόγο. Γιατί αισθανόταν πως είχε χάσει το χρόνο του.

0: εσύ λάβεις πιο.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή είναι μικρή για να ακούς κακή μουσική και πολύ μεγάλη για να μην κυνηγάς τα όνειρά σου. Μείνε συντονισμένος.

0: Είναι 3:30.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου

0: τη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 14 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας ανήκει το Inglourious Basterds. Ο Ταραντίνο ξαναγράφει την ιστορία με τον δικό του τρόπο. Βία, ηρωνία, σινεφίλ, διάλογοι και σκηνές που μένουν στο μυαλό. Μια ομάδα Αμερικανών στρατιωτών κυνηγά ναζί στην κατεχόμενη Ευρώπη σε μια γεμάτη ένταση μαύρο χιούμορ αλλά και αξέχαστους χαρακτήρες ταινία.

Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός κύριες και κύριοι. Εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ για τα πολύ πολύ όμορφα μηνύματα. Ακολουθήστε μας στα social media. Το ξέρω ότι το έχω ξαναπεί. Θα το ξαναλέω συνέχεια. Η σχέση μας από εκεί δυναμώνει, ενισχύεται. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ θερμά που ήσασταν και σήμερα κοντά μου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σίτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του.

Ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
1: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrpe.org.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
0: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την τρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Εδώ είμαστε στο στούντιο μέσα. Που καλύτερα εμείς να βρούμε τώρα σε πισίνα, όχι. Σε παραλία επίσης όχι. Εδώ στο στούντιο, στα μικρόφωνα από πίσω. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος. Καλωσορίσατε σήμερα Τρίτη.
2: Ναι.
1: 21.
2: Ναι.
1: Έχουμε τίποτα σήμερα, 21 Ιουλίου, νομίζω κάτι έχουμε.
2: Εντάξει τώρα κι εσύ, καλοκαιριάτικα.
1: Όλο και κάτι έχουμε.
2: Δεν γίνεται να έχουμε κάθε μέρα, δεν σου φτάνει που είναι καλοκαίρι.
1: Με τη ζέστη κουράζεται ο άλλος.
2: Μα ναι τώρα, από πανηγύρι
1: πότε
2: σε πανηγύρι
1: είναι η γιορτή,
2: πώς να αντέξουμε.
1: Πότε είναι η γιορτή της Δημοκρατίας, έχει περάσει, δεν θυμάμαι.
2: Γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Ναι, που γίνεται ρε παιδί μου στην Αθήνα εκεί.
2: Ναι.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, καλώς ορίσατε και σήμερα. Επιβάλλει Κόσμος και Δραμάδος εδώ για το διόργο τώρα ξεκινάει. Λοιπόν, θυμάσαι χθες που σας έλεγα για αυτή την σύλληψη που έγινε στο Άργος Οριστικό την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Ναι, ναι.
1: Και εγώ
2: ναι,
1: το διάβασα χθες και έπεσε από τα σύννεφα και όλα αυτά. Λοιπόν, έκανα αυτά τα σχόλια και λέει ένας, μου λέει, δεν ξέρεις που είναι το Google Map, δεν ξέρει που είναι το Άργος Οριστικό. Κάνουν και συλλήψεις για το body shaming, λες και είναι στο Λονδίνο.
2: Ξέρε παιδιά, δεν έχει να κάνει με το ναι, που είμαστε.
1: Ναι, μια κυρία Ρούλα μου λέει, κοκάλο όπως η Βλαχοπούλου, άμα πω πας μέσα. Να σου πω, δηλαδή πραγματικά οι ελληνικές ταινίες είναι γεμάτες από τέτοια. Υπάρχει χιούμορ πάνω σε αυτό επίσης. Τι να σου πω, οι σειρές είναι γεμάτες από τέτοια, από τέτοιους χαρακτηρισμούς. Δεν τα έχουμε πάρει ποτέ στα σοβαρά. Το λέγαμε για πλάκα ή και στα σοβαρά να το λέγαμε, δεν το λέμε για κακό δηλαδή. Πάντως όχι για σύλληψη. Έτσι να πεις δηλαδή, να πει η θεία την ανιψιά χοντρή και να συλληφθεί από την αστυνομία. Αυτό συζητάμε και λέγαμε χθες. Τι να σας πω ρε παιδιά, πέφτω από τα σύννεφα, έχω ξαναπέσει βέβαια.
2: Πρόσεχε μην χτυπήσεις, είναι ψηλά από
1: αυτό πάνω. Είναι, μια φορά θα γίνει το μπάμι. Δεν θα γίνει πολλές φορές.
2: Επειδή κάτι με ρώτησες προηγουμένως, γιορτή της Δημοκρατίας 24 Ιουλίου.
1: Αυτό τώρα, σε τρεις μέρες είναι, θα γιορτάσουμε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε τώρα, τι βλέπετε. Έτσι, δεν ξέρω ποιοι θα είναι εκεί μέσα βέβαια. Έτσι. Τέλος πάντων, άστο αυτό έτσι.
2: Διαβάζω εδώ για μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τη Μαρία Φαραντούρη.
1: Έτσι. Τη Μαρία Νταβαντούρη. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: ζέστη.
1: Καλή σταμάτα. Λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την είδηση, για κάποιο λόγο.
0: Ποια είδηση?
1: Αυτή που θα μεταφέρω τώρα.
0: Λέω κι εγώ.
1: Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό εσύ.
0: Σου ήρθα εγώ στο μυαλό?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Για λέγε. Δεν μου αρέσει αυτό, ξέρεις.
1: Αρκούδα στην Ιαπωνία. Κάνει ρυφηφή.
0: Είμαι εγώ αρκούδα.
1: Κάνει ρυφηφή σε σπίτια.
0: Τι σε θύμισε και θυμήθηκε σε μένα, δηλαδή πραγματικά.
1: Εισβάλλει σε σπίτια, αδειάζει τα ψυχία και έχει μεγάλη αδυναμία στα αγγλικά.
0: Και διαβάζοντας αυτό, θυμήθηκε σε μένα.
1: Για κάποιο λόγο μου ήρθες εσύ στο μυαλό.
0: Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά.
1: Λοιπόν, είναι μια αρκούδα, παιδιά. Μια τεράστια μαύρη αρκούδα στην πόλη Σιζουκουίσι της Ιαπωνίας, η οποία μπουκάρισε σπίτια, κάνει κανονικά διάρρηξη και σε καταστήματα και ψάχνει να βρει τροφή και γλυκά.
0: Μόλις πει χοντρή κάποιο περαστική θα τη συλλάβουν, διαφορετικά δεν τη συλλαμβάνουν.
1: Ανάμεσα στα θύματά της, λέει, ήταν και ένας 87χρονος, ο οποίος τη βρήκε μέσα στην κουζίνα του να έχει πετάξει όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο στο πάτωμα. Και λέει, πληθαίνουν οι καταγγελίες για λαιλατημένες κουζίνες γεμάτες μουστάρδα, κέτσαπ και μπύρα.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτές οι εξώπορτες
1: σε 14 διαφορετικά σπίτια έχει μπει.
0: Είναι και διαδίκτρια η αρκούδα, δηλαδή.
1: Έχει,
0: ας πούμε,
1: μάθει να παραβιάζει ακόμα και σειρώμενες πόρτες, παιδιά, η αρκούδα.
0: Σειρώμενες.
1: Ακόμα και σειρώμενες.
0: Με κλειδωμένες τις έχει μάθει να τις παραβιάζει. Εκείνη το ζήτημα. Σειρώμενη σιγά την ασφάλεια.
1: Σε ένα, λέει, εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό, ένας κάτοικος καταγράφηκε να κρατάει με όλη του τη δύναμη τη σειρώμενη πόρτα του σπιτιού επί μισό λεπτό, την ώρα που η αρκούδα ήταν από την άλλη πλευρά και προσπαθούσε να πιέσει.
0: Ναι, αλλά δεν είχαν κλειδώσει οι άνθρωποι. Κλειδώνουν, ξέρεις.
1: Οι αρχές, λέει, έχουν στήσει παγίδες και ηλεκτροφόρες περιφράξεις, ενώ οι κάτοικοι επιστρατεύουν μέχρι και αυτοσχέδια αποθετικά με καυτερή ιαπωνική μουστάρδα. Σου λέει, θα πας,
0: δηλαδή,
1: να μπουκάρεις το ψυγείο μου, θα σου το γεμίσω καυτερά, να δεις τι έχεις να πάθεις.
0: Αντί για να πει, ας πούμε, βάζω μια πόρτα που να κλειδώνει, ας πούμε, όλη τη βλακεία έχουμε διαβάσει.
1: Ένα εδώ σπίτι που τους αρέσουν πολύ τα γλυκά έχει μπουκάρει 5 φορές.
0: Εντάξει,
1: γιατί βρίσκει και γλυκά, καταλαβαίνεις.
0: Συνεχίζουν αυτοί να αγοράζουν γλυκά. Όχι, Παναγία μου.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, Τρίτη. Έτσι έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Έτσι με τα ονόματά μας, με λατινικούς χαρακτήρες τα ψάχνετε, τα βρίσκετε, γινόμαστε φίλοι, μιλάμε από εδώ μέσα και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη, έτσι θα μας βρείτε.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε προς το διάλειμμα διαβάζοντας το εξής, και είναι τροφή για σκέψη. Η ζόζα με ταξά ήταν μια βδομάδα με τις μπιζάμες και δεν ήξερε τι να κάνει, και μόλις έβαλε τα ρούχα άλλαξε η διάθεσή της. Το αφήνω αυτό εδώ, πάμε σε διάλειμμα, σκεφτείτε το λίγο και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.
1: Αν δεν επανέλθω είναι επειδή έχω βραχυκυκλώσει.
0: Α, γεια σου.

0: και μισή.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν 23 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί

0: την Τετάρτη πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα, ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο τρίτης, επιστροφή μετά το διάλειμμα της διαφημίσεις στη μουσική. Επιβαλή εδώ στο στούντιο, Κοσμάς Κατραμάδος επίσης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: 21 Ιουλίου σήμερα και έχει έρθει εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? 21 Ιουλίου λοιπόν το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό με μήκος 4.607 μίλια. 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αίτητος από τα ρίγκ σε ηλικία 30 ετών. 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς καυσίμων. 1965 μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 21.

0: Έχω μια έρευνα βρει, φρεσκότατη, εδώ, να σας την μεταφέρω. Έχει ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, έτσι, για τη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις μεταξύ άντρα και γυναίκας. Έτσι, μια μελέτη που έγινε σε 36.000 ζευγάρια σε 28 ευρωπαϊκές χώρες και μας δείχνει ότι όσο ο άντρας μεγαλώνει, τόσο προτιμά μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας. Έτσι.
1: Όσο ο άντρας μεγαλώνει, προτιμά μεγαλύτερη.
0: Θέλει ακόμα πιο μικρή. Ναι, βεβαίως. Έτσι, κάθε 5 χρόνια που μεγαλώνει, θέλει ένα χρόνο μικρότερη σχέση. Καταλαβες. Τώρα τι γίνεται με τις γυναίκες, θα σας πω. Ισχύει το ίδιο περίπου μέχρι τα 60 τους χρόνια. Δηλαδή κάθε 10 χρόνια που μεγαλώνουν, όχι 5, έτσι, θέλουν ένα χρόνο διαφοράς. Τι γίνεται όμως στα 70 και τα 80, εκεί θέλουν να είναι μεγαλύτερος, μικρότερος ο άντρας. Δηλαδή ξεκινάνε στα 20 χρόνια με μικρότερο και μετά 30, 40, 50, 60, στα 70, στα 60 μάλλον είναι ίσα κάπως η ηλικία, έτσι στα 70 και τα 80 τον θέλουν μικρότερο. Δηλαδή στα 70 έδειξε γύρω στα 68 χρόνια ότι θέλουν να είναι ο σύντροφος και στα 80 θέλουν τα 76. Να είναι επιπίνει δηλαδή ο άλλος. Τι να τον κάνεις τον άλλο να είσαι 80 χρονών και να είναι αυτός 76. Τι να τον κάνεις.
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Τι 76, τι 80.
1: Για να κάνουν αυτή τη διάκριση κάποιο λόγο θα έχουν.
0: Ναι, αλλά αν δεν φαίνεται σε όλο τον κόσμο, τι είναι μυστικό, το κρατάνε αυτοί που είναι 80. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, αυτό λέω και περιμένω να μάθω και δεν μαθαίνω. Τι είναι μυστικό. Τι είναι τα μυστικά.
1: Έχω μια γυναίκα που έχει κάνει τέτοια επιλογή.
0: 80 χρονών.
1: Ναι.
0: 80 χρονών, μάλιστα. Δεν κάνω επικοινωνία, δεν έχω υποβεσμένο 80 χρονών. Τι να κάνω.
1: Δεν ξέρεις τι χάνεις.

0: Έχετε διάλειμμα. Το βλέπεις, έρχεται στο βάθος. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Και στο βάθος κήπους.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα γενικότερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα για σήμερα για μας. Επιβαλή, Κοσμάς Κατρεμάδος εδώ. Αν θέλετε να μας βρείτε στα social media, γράφετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο TikTok μας βρίσκεται και στο Instagram και στο Facebook. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, εμείς εδώ παρεούλα. Έτσι. Καλές διακοπές, όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας, κουράγιο όλοι οι υπόλοιποι που εργάζονται ειδικά στο τουρισμό.
1: Είμαστε μαζί σας.
0: Ναι, τα κενά υπάρχουν στον τουρισμό ακόμα. Θα το πούμε και αυτό.
1: Σε πολλά σημεία υπάρχουν τα κενά.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: μοναδική προσφορά, το κρεοπωλείο Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Υδρόγειος 106,9.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: Τρίτη σήμερα,
1: 21 Ιουλίου.
0: Βεβαίως, εμείς εδώ στο στούντιο. Και σήμερα εδώ και όλες τις μέρες
1: κοντά
0: το καλοκαίρι
1: σας,
0: που έχουν μείνει.
1: Όσο πιο κοντά σας είναι.
0: Μην πιάσουμε και κορέους με τη ζέστη. Επιβαλλήκος μας και δερμάδος εδώ. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες ότι, τέλος πάντων, κάποιο ίδρυμα φιλοτιμήθηκε και έβγαλε έναν μισθό για τους γιατρούς που θα δηλώσουν ότι μπορούν να πάνε σε θέσεις ακριτικών νησιών. Και, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο ακριτικών, λέγονται κάπως, είναι η ονομασία, τώρα δεν μου έρχεται στον αέρα. Σημεία τα οποία είναι δύσκολα και δεν πάνε οι γιατροί. Έτσι, δηλαδή, τους λέει ότι εκτός το μισό που θα παίρνετε από το κράτος, εγώ θα σας δίνω και 1.500 το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Παραπάνω. Καλό είναι αυτό. Έτσι, μόλις έγινε αυτό, νομίζω ότι υπήρχαν 49 θέσεις και δηλώθηκαν 53 γιατροί που δήλωσαν ενδιαφέρον.
1: Ναι, γιατί.
0: Ποια είναι η διαφορά όμως τώρα εδώ?
1: Για πες.
0: Μέσα σε αυτές τις περιοχές, τις δύσκολες, τις πέστης όπως θέλεις, για να υπάρχει γιατρός εκεί, ήταν μέσα και οι σπέτσες και η ύδρα και ο πόρος. Εκεί δηλώσαν σχεδόν όλοι, ενώ 13 περιοχές από τις 49 δεν δηλώθηκαν καθόλου να πάει ένα γιατροί εκεί, παρόλο το 1.500 περισσότερο.
1: Ξέρεις όμως κάτι, ύδρα, σπέτσες και πόρο είναι και πάρα πολύ ακριβό και το να μείνεις.
0: Εντάξει, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι είναι ωραία μέρη, τα οποία είναι και κοντά στην Αθήνα. Παίρνεις το πλοιαράκι και αν ο άλλος μένει Αθήνα ή Πειραιά, άνετα μπορεί να πάει το Σαββατοκυριακό του κάποια στιγμή, τέλος πάντων, αν το επιτρέπει το πρόγραμμα.
1: Αυτό, αν το επιτρέπει.
0: Ξέρεις ποιος δίνει αυτά τα χρήματα, τα 1.500 ευρώ?
1: Ποιος?
0: Και λέει ότι μέχρι κάποιον αριθμό που δεν το θυμάμαι τώρα, γύρω στα 100 άτομα πρέπει να είναι, 100 γιατροί. Είναι ο φίλος μας ο Στέλιος, που είχαμε κάνει γυρίσματα πάνω στο πλοίο παλιότερα, θυμάσαι? Με την τηλεοπτική μας εκπομπή, αυτός. Δεν ξέρω αν έχει και την Itchy Jet ακόμα, νομίζω ότι την έχει με κάποιο τρόπο. Αυτός. Κάνει ωραίες κινήσεις αυτός ο άνθρωπος γενικά, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον για το τι γίνεται στη χώρα του.
1: Μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι μιμητές σε τέτοια παραδείγματα.
0: Ναι, εγώ θα του έλεγα, αν το ακούει κάποιος δικός του, ας πούμε, αυτά τα 1.500 ευρώ μήπως μπορείς να τα αυξήσει και ας μειωθούν λίγο οι θέσεις, οι γιατροί τουλάχιστον που θα παίρνουν αυτά τα λεφτά, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε αυτοί οι 13 γιατροί σε αυτά τα 13 ακριτικά μέρη, τα οποία δεν δηλώθηκαν καθόλου μέχρι τώρα. Κάτω 3.000 περισσότερο. Και μείωσε λίγο τους γιατρούς που μπορούν να πάρουν αυτά τα λεφτά. Γιατί σε αυτά τα 13 μέρη είναι λίγοι, είναι μεν άνθρωποι, αλλά τα έχουν πολύ ανάγκη.

0: Λοιπόν, Κοσμά, θέλω να δείξεις ψυχραιμία και
1: θα
0: υπομονή.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Γιατί θα σε ενημερώσω ότι η ταινία The Batman, μέρος δεύτερο, με το Robert Pattinson, αναβάλλεται ξανά. Θα πρέπει να κάνεις υπομονή.
1: Τόσο χαλιά.
0: Μέχρι το 2028. Μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου του 2028.
1: 18, όχι 19, ούτε 17. Τόσο χάλια τα πράγματα.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Θα πέσω σε κατάθλιψη, νομίζω.
0: Θέλω να κάνεις κουράγιο, θέλω να δείξεις χαρακτήρα. Τέτοιες δυσκολίες συμβαίνουν.
1: Όχι συχνά τώρα.
0: Πάντως, εκτός από τον Πάτινσον.
1: Τι μας βρήκε τώρα, Εύη μου, τι με βρήκε.
0: Εκτός από τον Πάτινσον, κοντά του θα είναι η Σκάρλετ Γιόχανσον, ο Σεμπάστιαν Σταν, Τσάρλς Ντάνς, Μπάιρον Ταϊρί Χένρι και Σεμπάστιαν Κοκ.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά θα πρέπει να περιμένεις μέχρι το 2028. Ήταν η πρεμιέρα, να γίνει τώρα, 2 Οκτώβριο του 2026. Πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Μάλιστα. Και τι έγινε, κάηκε ο σκληρός δίσκος. Κάηκε ο σκληρός δίσκος με τα γυρίσματα.
0: Σύμφωνα με το Deadline, η νέα καθυστέρηση συνδέεται, λέει, με μια σειρά από αλλαγές στις ημερομηνίες κυκλοφορίας της Warner Bros. Γιατί καθυστερεί αυτή η εξαγορά που είχε γίνει από την Paramount. Καταλαβαίνεις. Λόγω αυτών των μεταβολών. Γι' αυτό.

0: Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Έτσι, και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα Τρίτη. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το πούμε μια τελευταία φορά. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος επίσης.
1: Έτσι θα μας βρείτε. Έτσι θα τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Εμείς εδώ παρεούλα όλο το καλοκαίρι. Το λέμε σε εσάς που είσαστε εδώ στα μέρη μας. Αυτές τις μέρες για διακοπές. Έτσι σας κρατάμε συντροφιά. Αυτή την ώρα επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης, με 35 εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκι.

0: www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε. Εμβιβαλίκος μας και τραμμάδος εδώ σήμερα. Τρίτη, κυρίες και κύριοι.
1: Παρεούλα.
0: Έτσι, παρεούλα. Ναι. Σε αυτή την υπέροχη εβδομάδα που ξεκίνησε και ελπίζουμε να καταλήξει καλά. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ τα οποία διαβάζουμε. Μας ενδιαφέρει ο τουρισμός, πιστεύω. Έτσι δεν είναι? Τους περισσότερους από εμάς.
1: Αρκετούς.
0: Ο τουρισμός, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια που έχουν τα νούμερα κάτω και τα έχουν βάλει και τα ψάχνουν, έχουμε περισσότερα, ναι μεν, πεντάστερα ξενοδοχεία που δουλεύουν περισσότερο, έτσι, αλλά με λιγότερες διανυκτερεύσεις ο κάθε τουρίστας. Έχουν πέσει οι διανυκτερεύσεις στο μισό, από 10,5 που ήταν πριν από 10 χρόνια σε 5,6 διανυκτερεύσεις ανά τουρίστα πλέον, αλλά είναι και αυτό που πληρώνουν περισσότερο πεντάστερα. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν ο τουρίστας μείνει 5 μέρες, 10 μέρες, με ενδιαφέρει ότι είναι τίγκα. Γι' αυτό διαβάζουμε και για την νούμερα, ας πούμε, 32 εκατομμύρια φέτος, 34. Το ζήτημα είναι να πληρώνουν τα πεντάστερα. Δυστυχώς είναι και από ξένες εταιρείες εκτός από Έλληνες που τα κατέχουν αυτά, και να δίνουν περισσότερα λεφτά, να είναι δηλαδή πιο ποιοτικός ο τουρισμός. Καταλαβές, να μην είναι αυτό που με 150 ευρώ φεύγουν από την Αγγλία και έρχονται εδώ 6 μέρες. Γιατί υπάρχουν και αυτά.
1: Εντάξει, ναι, αλλά θα ήταν καλό, ας πούμε, να έρχονται και να πεις ότι θα φάνε και σε αυτό ένα εστιατόριο έξω μία
0: ταβέρνα. Αυτό δεν ξέρεις τι κάνει ο καθένας, έτσι, δεν ξέρεις τι κάνει ο καθένας. Αλλά σίγουρα αυτός ο οποίος έρχεται με 150 ευρώ από την Αγγλία στην Ελλάδα για 6 διανυκτερεύσεις ή 5 διανυκτερεύσεις, με το αεροπλάνο μέσα και με τη διανυκτέρευση μέσα και δίνει το τίποτα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα ξοδέψει 50 ευρώ στην καθεσιά του. Ενώ ο άλλος που έρχεται στο πεντάστερο, δύο φορές να βγει, θα αφήσει τα λεφτά που δεν άφησε ο άλλος, ας πούμε, μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Αύξηση αφήξεων. Πριν από 10 χρόνια 23 εκατομμύρια έχουμε τουρίστες, τώρα έχουμε 43 εκατομμύρια τουρίστες.
1: Μάλιστα.
0: Το 25, αυτά νούμερα το 25, τα τελευταία.

0: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω για τους τουρίστες, αλλά θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ακριβά καύσιμα.
1: Πώς μπορούμε, δηλαδή, τι εννοείς?
0: Έχω
1: εγώ λύσεις, να σου πω τι κάνω εγώ.
0: Η λύση μας έρχεται από τη Ρωσία.
1: Α, okay.
0: Μάγοι και medium.
1: Δεν μπορώ. Πραγματικά, αυτή είναι η λύση.
0: Μάγοι
1: πώς
0: και
1: δεν
0: medium.
1: Το είχαμε σκεφτεί τόσο καιρό να φωνάξει το μάγο Μέρλιν.
0: Χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους. Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών που διαφημίζουν είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ενός οχήματος, ακόμα και η μετατροπή της απλής βενζίνης σε βενζίνη υψηλότερων προδιαγραφών μέσα από αποκρυφιστικές τελετουργίες. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν αυτά τα καταρτισμένα medium, η αυξημένη κατανάλωση καυσίμου δεν οφείλεται απαραίτητα σε κάποια μηχανική βλάβη, αλλά μπορεί να είναι κάποια κατάρα, κάποια αρνητική ενέργεια ή ακόμα και σε κάποια αντικείμενα που μπορεί κάποιος άλλος να έχει αφήσει μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ρε παιδί μου, το λαγοκέφαλο μπορούν να το μετατρέψουν σε τσιπούρα. Να το χαρούμε.
0: Για να σου κάνουν αυτή την τελετουργία και να καίει λιγότερο το αμάξι, σου χρεώνουν περίπου 180 ευρώ.
1: Εντάξει. Θεός χωρίς τα παίζα ότι τα χάσες. Μια μέρα που περπατούσες. Τα χάσες. Σου πέσε το πορτοφόλι, ρε παιδί μου. Τι να πω. Κοίτα, και κύριε.
0: Η μετατροπή της βενζίνης και να της αυξήσει τα οκτάνια, δεν ξέρω πόσο χρεώνει, δεν γράφει εδώ πέρα. Να πεις, παιδί μου, ότι αντί για 98 είναι σαν να βάλα 100.
1: Δεν ξέρω, κάνεις οικονομία μου αυτό, άμα κάνεις, δεν ξέρω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: θα κάνουμε τα μαγικά μας εμείς, έτσι. Και το air condition εδώ στο στούντιο δεν θα καίει καθόλου με το μάγο Μέρλιν που θα φέρουμε από τη Ρωσία. Με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αυτό είναι, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο σε 22 ώρες από τώρα.
0: Κανονικότατα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού εδώ αύριο Τετάρτη.
1: Πολλά φιλιά από μας.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ Αλφα, μπισκότα Λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα Αλφα Special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
10: Και 2810 34 10 19.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
11: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, μία όμορφη Τρίτη. Είναι εδώ σήμερα, 21 Ιουλίου 2026, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Υδρόγειος 106,9 με πολλή μουσική, όπως κάθε μέρα, στα ραδιόφωνά σας και Ελένη Μπακάκινη στο μικρόφωνο. Παρεούλα εδώ μέχρι τις 11.

Λοιπόν, χθες ήταν μια έτσι ιδιαίτερα ζεστή ημέρα, έτσι θα είναι κάπως και η σημερινή. Θα επιβαρυνθεί όμως έτσι το σκηνικό του καιρού με ερημική σκόνη, λένε οι μετεωρολόγοι ότι έρχεται, θα επιβαρυνθεί περισσότερο έτσι η ατμόσφαιρα. Τώρα για σήμερα θα έχουμε βοριάδες 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά θα φτάνουν τα 6, για την Κρήτη μας μιλάμε, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στο νησί μας τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Για πάμε να ρίξουμε μία ματιά τι συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας και στον κόσμο γενικότερα. Εδώ στην Αθήνα, άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες που στην Ακρόπολη. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί στο χέρι, ο άνδρας λίγο πιο σοβαρά στο πόδι. Τέλος, τα Airbnb στις πολυκατοικίες, εάν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά και μόνο χρήση κατοικίας. Στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται η κρίση στα στενά του Ορμούς. Χτυπήσαμε άλλα δύο τάνκερ, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Η υποδοχή πρωταθλητών φυσικά για τους παίκτες της Αργεντινής στο Buenos Aires. Φτάσανε στην πηγή, νερό δεν ήπιαν, αλλά αποθεώθηκαν από χιλιάδες κόσμο. Εδώ στην Κρήτη, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου χθες, αποφασίστηκε χρονοδιάγραμμα για έργα οδικής ασφάλειας στο ΙΤΕ. Πεζοδρόμια, υπεροψεμένη διάβαση και νέες σημάνσεις. Και όλα αυτά μετά το τροχαίο στο ΙΤΕ και την 20χρονη φοιτήτρια που παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

0: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμας θέλει.
1: Λοιπόν, τώρα το πρωί, σκηνές πανικού έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, είπαμε στην πρωτεύουσα. Ένας άνδρας λοιπόν επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες που βρίσκονταν στο σημείο εκείνη την ώρα. Όλα έγιναν στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων. 8 και κάτι λοιπόν, οι αρχές δέχθηκαν κλήση για έναν άνδρα που κυκλοφορούσε στην αεροπαγή του, κρατώντας μαχαίρι και απειλούσε τουρίστες.

Όταν λοιπόν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, μετά το τηλεφώνημα που σας έλεγα πριν, διαπίστωσαν ότι αυτός ο άνδρας με το μαχαίρι είχε ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ και οι δύο τραυματισμένοι. Οι πληροφορίες τώρα αναφέρουν πως πρόκειται για ένα ζευγάρι τουριστών από την Αμερική. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά στο χέρι, ο άνδρας έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά στο πόδι.

δράστης πάντως εντοπίστηκε, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, συνελήφθη. Εδώ τώρα οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για ένα άτομο που φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχολογικά.

Η μισή χώρα σε καύσωνα, κακοκαιρία και μάλιστα έντονη χτύπησε τη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε μέχρι τη Δράμα. Χθες το βράδυ η κακοκαιρία προκάλεσε εκεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών. Προηγήθηκε του φαινομένου αυτή η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στη συνέχεια ξέσπασε ραγδαία βροχόπτωση, συνοδευόμενη μάλιστα από ισχυρούς ανέμους. Στη Δράμα, επαναλαμβάνω όλα αυτά, η τεράστια ποσότητα νερού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετέτρεψε εκεί κεντρικές αρτηρίες και μικρούς δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μορομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Soft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Ανδρουλίου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, στη Δράμα είχαμε μείνει πριν από τις διαφημίσεις. Σας έλεγα εκεί για την κακοκαιρία που χτύπησε την περιοχή στην Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Δράμα. Χθες το βράδυ υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις. Δρόμοι και σοκάκια μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους. Μάλιστα, πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους. Αρκετά αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν. Τέλος, καλό, όλα καλά. Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Αυτό είναι το σημαντικό. Υπήρξαν μετά και ισχυροί άνεμοι που ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν έτσι περαιτέρω εμπόδια στην κυκλοφορία αλλά και πολλές φθορές. Ούτε μία ούτε δύο, 41 ήταν οι κλήσεις που δέχτηκε το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στη Μέση Ανατολή, εκεί το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επίκυνται, λέει, ακόμα πιο ισχυρές επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος οδεύει να εξαπλωθεί με την εμπλοκή των ανταρτών Χούθη. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιώντας κυρίως κέντρα διοίκησης και ναυτικές δυνατότητες, προκειμένου να μειώσει, λέει, την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Ρενταλέρδια, το πετρέλαιο από την Goldman Sachs θα ξεπεράσει, λέει, τα 120 δολάρια το βαρέλι εάν συνεχιστεί η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις κλείνουν προς τα πάνω δεδομένων των διαταραχών στην ναυτιλία.

Ένα μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιριών που πτώχευσαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ, αλλά και εξαφανισμένων εμπόρων. Κατάφεραν λοιπόν να ξεσκεπάσουν οι ελεγκτές του ΘΕΟΣ και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμύρια ευρώ από φόρο προστιθέμενης αξίας και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα, ενώ ήδη έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού.

Για αυτήν την υπόθεση απάτης μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, ένα εκ των οποίων είναι αλλοδαπή γυναίκα, που πιθανότατα είναι, λέει, και διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη, αν και δηλώνει άστεγη δηλώνει, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια, με πισίνα κιόλας.

Λοιπόν, όσο τραγούδι προλαβαίνουμε να ακούσουμε στη συνέχεια για να περάσουμε στις διαφημίσεις, λίγο πριν τις 10 είμαστε, επιστρέφουμε να δούμε τι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Μιλάμε για την οδική ασφάλεια στο δρόμο προς το ΙΤΕ, μετά το τροχαίο και την τραυματισμένη 20χρονη φοιτήτρια που εξακολουθεί το παιδί να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9.

Δημοτικό Συμβούλιο χθες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση έργων που θα ενισχύσουν την ασφάλεια στον δρόμο προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας παρουσίασε λοιπόν η Δημοτική Αρχή κατά τη διάρκεια του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου μετά το σοβαρό τροχαίο με θύμα μία 20χρονη φοιτήτρια. Δήμος, ΙΤΕ και ανάδοχος εταιρεία των νέων φοιτητικών εστιών συμφώνησαν σε κοινές παρεμβάσεις. Στόχος μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ολοκληρωθούν τα πεζοδρόμια, η περιψωμένη διάβαση πεζών και οι απαραίτητες κυκλοφοριακές σημάνσεις. Εκ των υστέρων.

Να πούμε ότι αυτό το θέμα της πεζοδρόμησης στο δρόμο προς το ΙΤΕ είναι ένα θέμα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και 25 χρόνια. Χθες τοποθετήθηκαν στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων εκπαιδευτικών και φοιτητών και εργαζόμενων, αλλά και των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκίνησε με τη διαμαρτυρία φοιτητών, ερευνητών, εργαζομένων. Φυσικά στο επίκεντρο, θα το ξαναπούμε, είναι το τροχαίο στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Επιστρέφουμε τώρα για να δούμε και τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 20χρονης φοιτήτριας μετά το τροχαίο εκεί.

Σοβαρή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της 20χρονης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Νοσηλεύεται στη μονάδα δικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοπέλα παραμένει διασωληνωμένη, με τους γιατρούς να συνεχίζουν τη δύσκολη μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της.

Λοιπόν, νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, έκανε το πρώτο του τηλεφώνημα ως νέος πρωθυπουργός στον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες που δυσκολεύονται λόγω της αύξησης του κόστου ζωής.

Ο Άντι Μπέρναμ λοιπόν αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα προς βοήθεια των πολιτών που δυσκολεύονται λόγω της αύξησης του κόστου ζωής. Θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο νέος Πρωθυπουργός είπε ότι θέλει να δώσει μια ανάσα στα νοικοκυριά. Υποσχέθηκε ότι θα παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες σήμερα Τρίτη. Χθες το βράδυ ολοκλήρωσε πάντως τον σχηματισμό της κυβέρνησής του. Ανάμεσα στους βασικούς υπουργούς είναι ο Τζον Χίλι που ανέλαβε το Υπουργείο των Οικονομικών και ο Έντε Μίλιμπαντ που ανέλαβε το Υπουργείο των Εξωτερικών.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπωλείων Αγγελάκη έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλεία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου. Με άνετο ιδιωτικάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου. Με άνετο

0: Bar Barista.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
0: Σεμινάρια εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
0: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
0: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
0: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
0: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

αύριο Τετάρτη να πάμε μέχρι τη Γαλλία. Ξανανοίγει για το κοινό η πινακοθήκη Απόλλο του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, η οποία, να θυμίσουμε, είχε γίνει στόχος της μεγάλης ληστείας με λίγα γαλλικά κοσμήματα του στέματος αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, 19 Οκτωβρίου του 2025 η ληστεία.

Υπάρχει μια μικρή διαφορά τώρα, η πινακοθήκη από όλο του μουσείου δεν θα φιλοξενεί πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, θα επιστρέψει στη λειτουργία της ως κρατική πινακοθήκη του 17ου αιώνα.

λοιπόν νέα άφιξη μεταναστών στα νότια της Κρήτης. 36 άτομα εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή περίπου 9 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Την βάρκα με τους μετανάστες εντόπισε σκάφος της Frontex, το οποίο επιχειρεί στην περιοχή στο πλαίσιο των περιπολιών και των επιχειρήσεων επιτήρησης των θαλάσσιων σύνορων.

Στην πλατεία Ελευθερίας στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη μια διαμαρτυρία με κεντρικό σύνθημα «Εδώ δεν σιωπούμε, δεν υποχωρούμε». Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων πραγματοποιούν συλλαλητήριο λοιπόν στις 7 το απόγευμα, απευθύνοντας μάλιστα ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν το αίτημά τους για να μην προχωρήσει το σχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης που δρομολογεί τη χωροθέτηση της δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη.

Όπως έχει γίνει λοιπόν γνωστό, οι κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων έχουν αποφασίσει να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, να κινηθούν νομικά με κάθε δυνατό τρόπο για να ακυρώσουν τα σχέδια του Υπουργείου, που ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της οικονομικής διαπραγμάτευσης για να ανοίξει ο δρόμος για τη μίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου. Yeah.

Στο κυποθέατρο Καζαντζάκης εδώ στο Ηράκλειο για δεύτερη μέρα μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση Αντιγόνη, το λέγαμε και χθες, η σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη περιοδεύει λοιπόν στην Κρήτη μας και χθες και σήμερα η συγκεκριμένη παράσταση στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης με πρωταγωνιστές Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, ο Μελέτης Ηλίας στον ρόλο του Κρέοντα και ο Μιχάλης Οικονόμου στο ρόλο του φύλακα. Επιστρέφουμε με τη συναυλία στο Τεχνόπολης που είναι προγραμματισμένη για απόψε με Γιάννη Κότσιρα.

Ο Γιάννης Κότσιρας λοιπόν γιορτάζει 30 ολόκληρα χρόνια στη δισκογραφία και ξεκινάει την περιοδία του στην Κρήτη, εδώ από το Ηράκλειο, απόψε στο Θέατρο Τεχνόπολης. Γκέστ εμφάνιση εδώ από τον Βασίλη Σκουλά.

Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Μια καλή μέρα να έχουμε. Θα είναι ζεστή οπωσδήποτε, οπότε είναι ευκαιρία μάλλον για θάλασσα. Καλημέρα, γεια σας.

0: καρέκλα.
1: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χασπ, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Να είμαστε κι εμείς εδώ. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες με πολύ πολύ πολύ μουσική, πολύ πολύ όμορφα τραγούδια και καινούργια τραγούδια, αρκετά καινούργια τραγούδια. Ειδήσεις έχω μαζέψει πάλι, τι να σας λέω, έτσι, πάρα πολλές ειδησούλες. Θα τα πούμε όμως, έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας, δύο ολόκληρες ώρες δηλαδή, για να περάσουμε υπέροχα, για να περάσουμε μοναδικά. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Πάντα στο ξεκίνημα σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε Θανάση Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες. Είτε στο Instagram είτε στο Facebook. Και εκεί μπορείτε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Σε λίγο θα πάει και θα φτάσει και μισή, οπότε σημαίνει ότι φτάσαμε στην πρώτη μας διακοπή. Θα πάω λοιπόν για τη διακοπή και θα επιστρέψω απευθείας με είδηση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 11.30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά. Το κρεοπωλείο Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστική που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και θέλω να σας διαβάσω, λοιπόν μία έρευνα η οποία μιλά για την λάθος κίνηση. Η λάθος κίνηση είναι όταν αφήνουμε τα κλειδιά του σπιτιού μας πάνω στην κλειδαριά τη νύχτα. Πρόκειται, λέει, περισσότερο για παραπλανητική και όχι για έξυπνη κίνηση. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν τη νύχτα πριν πέσουν για ύπνο να κλειδώνουν την πόρτα αφήνοντας τα κλειδιά στην κλειδαριά ως αίσθηση ασφάλειας. Αλλά πόσο έξυπνη τελικά, λέει, είναι η κίνηση αυτή? Πολλοί πιστεύουν ότι ένα κλειδί στην κλειδαριά

προσφέρει επιπλέον προστασία από ανεπιθύμητους επισκέπτες. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι 100% αλήθεια. Στην πραγματικότητα οι διαρρήκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ισχυρούς μαγνήτες ή άλλα τεχνάσματα για να χειραγωγήσουν αυτό το κλειδί και έπειτα υπάρχουν και τα επίγοντα περιστατικά. Φανταστείτε να ξεσπάει μια πυρκαγιά, να γίνει ένα σεισμός ή κάποιος να χρειαστεί εκτάκτωση, ιατρική βοήθεια ή καθυστερήσεις αν υπάρχει ένα κλειδί στην πόρτα, μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή. Εκτός λέει από τα προβλήματα ασφάλειας, υπάρχουν και πρακτικά μειονεκτήματα το να αφήνετε τα κλειδιά. Σε πολλά διαμερίσματα, ιδίως σε παλαιότερα κτίρια, μπορεί να κλειδωθείτε έξω αν η πόρτα κλείσει πίσω σας με το κλειδί επάνω. Αυτό σημαίνει απροσδόκητα έξοδα για να φωνάξετε κλειδαρά να καταφέρει να σας ανοίξει την πόρτα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν το κλειδί είναι καλά μέσα από την μέσα πλευρά, δεν μπαίνει κλειδί απ' έξω, έτσι. Επίσης αναφέρει ότι για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα και ταυτόχρονα να κάνετε το σπίτι σας πιο ασφαλές, υπάρχουν διάφορες λύσεις που λειτουργούν. Μία απλή συμβουλή είναι να μην αφήνετε ποτέ σημαντικά κλειδιά, όπως αυτά των αυτοκινήτων ή των γκαράζ, δίπλα στην εξώπορτα ή σε εύκολα σημεία όπως τα τζάμια. Μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε κλειδαριές με διπλό κύλινδρο. Αυτές προσφέρουν πρόσθετη ασφάλεια επειδή μπορούν να ανοίξουν από το εξωτερικό ακόμη και αν υπάρχει κλειδί στο εσωτερικό τους. Για όσους θέλουν να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο με την τεχνολογία ασφαλείας, οι έξυπνες κλειδαριές είναι κορυφαίες. Απαιτούν μια κατάλληλη εξώπορτα αλλά προσφέρουν χαρακτηριστικά όπως πρόσβαση μέσω εφαρμογών smartphone και προσωρινούς κωδικούς για τους επισκέπτες. Αυτά.

Θέλω να σας μιλήσω για το Παρίσι και γιατί το ονομάζουν η πόλη του έρωτα. Έτσι λοιπόν αρκετά ερωτευμένα ζευγάρια ταξιδεύουν στο Παρίσι για να κάνουν μια ρομαντική βόλτα στις όχθες του Σικουάνα. Το Παρίσι έχει το προσωνύμιο της πόλης του έρωτα, αλλά είναι ευρέως γνωστό ως η πόλη του φωτός. Αρκετά ζευγάρια, λέει η είδηση, ταξιδεύουν στο Παρίσι επιλέγοντας να κάνουν μια ρομαντική βόλτα στις όχθες του ποταμού, πιασμένα χέρι-χέρι. Είναι η πόλη, λέει, που ο ρομαντισμός δεν είναι απλώς ένα απλό συνέστημα, αλλά τρόπο ζωής, ενώ στη γαλλική πρωτεύουσα έχουν γυριστεί μερικές από τις πιο διάσημες ρομαντικές ταινίες. Η πόλη αυτή λοιπόν υποδέχεται περίπου 50 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο που θέλουν να θαυμάσουν διάσημα αξιοθέατα όπως τα Ηλίσια Παιδεία, την Αψίδα του Θριάμβου και φυσικά τον πύργο του Άιφελ. Ποιος είναι όμως, λέει, ο πραγματικός λόγος που απέκτησε τον τίτλο της πόλης του έρωτα? Μερικοί υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι επισκέπτες γοητεύονται από την αρχιτεκτονική του Παρισιού, τους όμορφους κήπους και το νόστιμο φαγητό. Κάποιοι άλλοι αναφέρουν επίσης ότι η γαλλική γλώσσα είναι ίσως η πιο ρομαντική στον κόσμο, αφού γνωστές φράσεις που χρησιμοποιούν οι ερωτευμένοι στον κόσμο, «Je t'aime», «Σ' αγαπώ» δηλαδή. Ωστόσο, λέει, υπάρχει ένας ακόμα επιπλέον λόγος που ίσως εξηγεί τον λόγο για τον οποίο το Παρίσι απέκτησε το συγκεκριμένο προσωνύμιο. Στις αρχές του 19ου αιώνα το Παρίσι αναπτυσσόταν με ραγδαίους ρυθμούς, ωστόσο ήταν πυκνοκατοικημένο. Εκτός από τον υπερπληθυσμό, οι κοινωνικές ανισότητες είχαν ενταθεί λόγω των υψηλών επιπέδων φτώχειας. Μάλιστα, ορισμένες περιοχές της πόλης απέκτησαν γρήγορα φήμη για έντονη νυχτερινή ζωή, καθώς αρκετά άτομα μπορούσαν να συνδυάσουν εκτός από ψυχαγωγία και συντροφικότητα. Η φήμη των ερωτικών απολαύσεων σε συνδυασμό της ακμάζουσας καλλιτεχνικής σκηνής προσέκτηκε χιλιάδες ανθρώπους από την Ευρώπη που ήθελαν να ζήσουν από κοντά αυτή την εμπειρία. Σήμερα να σας πω ότι το Παρίσι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για Μήνα του Μέλιτος και έχει αποτελέσει το σκηνικό για δεκάντες ρομαντικές κομεντί, Midnight in Paris, Αμελή και πολλά άλλα.

Κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πολύ γρήγορα. Ο Θανάσης Γκαραβέλλας στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Τα λέμε σε λίγο.

0: μοναδική προσφορά, το κρεοπωλείο Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: του Ιούλη, μερούλα.
1: Άντε. Γεια σας φίλοι μου, καλή καλή μου φίλη, γεια σας. Και ο Ιούλιος συνεχίζει ακόμα να υπάρχει.
0: Αυτά είναι, για σένα είναι το καλοκαίρι, βρε.
1: Για μένα είναι, μ' αρέσει το καλοκαιράκι τελικά. Αλλά προτιμώ το φθινόπωρο.
0: Okay.

0: θα διαβάσεις τα...
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, γιορτή, καμία. Παγκόσμιες διεθνείς ημέρες, καμία.
0: Καμία.
1: Σαν σήμερα λοιπόν 21 Ιουλίου του 230, ο Ποτιανός δέχεται τον Πάπα Ουρβάνο Α στο παπικό θρόνο. Ο Λεοπόλδαλος Α γίνεται ο πρώτος βασιλιάς του Βελγίου το 1831. 1962 αποφασίζεται η χαρτογράφηση των δασών της Ελλάδας από Επιτροπή Δικευμένων Δασολόγων. 2007 η αγγλική έκδοση του Harry Potter με τίτλο Harry Potter and the Deathly Hallows κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. 21 Ιουλίου γεννήθηκε το 1816 Power Reuter, Γερμανός δημοσιογράφος. 1978 Josh Carter, Αμερικάνος ηθοποιός. 1981 Joaquin Sanchez, Ισπανός ποδοσφαιριστής.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Να σου διαβάσω μια έρευνα που βλέπω, έρευνα είδηση, τώρα πες την όπως θες, η οποία λέει ότι πάρα πολλοί Έλληνες στρέφονται στο Airbnb για οικονομική διαμονή και προσπαθούν έτσι λίγο να καταφέρουν να κάνουν διακόπες. Ρε, εσύ, τι γίνεται τι είναι αυτό φέτος?
1: Χαμός, χαμός.
0: Τι είναι, τα εισιτήρια στο Θεό. Ακτοπλοϊκά, άστο, στο Θεό. Τα δωμάτια εκεί και αν είναι.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Τα πληρώνεις και δεν είναι αυτό που πληρώνεις.
0: Ναι. Πάντως, τέλος πάντων, η έρευνα αυτή δείχνει ότι υπάρχει, λέει, αύξηση 70% στις αναζητήσεις Ελλήνων επισκεπτών στο Airbnb για το φετινό καλοκαίρι.
1: Μου είπε μία φίλη, συγγνώμη σε κόπτω, ναι, πήγε και έφαγε σε ένα νησί, όχι γνωστό, είναι από τα ξέρεις διαφημισμένα. Mm-hmm. Πήγε και έφαγε μία σαλάτα και 2-3 καλαμάκια.
0: Ναι.
1: Και πλήρωσε γύρω στα 30 ευρώ.
0: Αυτά είναι ντροπή. Γιατί να φάει 3 καλαμάκια? Να φάει καλά. Μισό. Και μισή μερίδα καλαμάκι.
1: Άμα γουργουρίζει και καίγεται το στομαχάκι της.
0: Να τρώει λιγότερο, να πει στην κοπελιά. Είναι τροφαντούλα?
1: Όχι καθόλου.
0: Αδυνατούλα.
1: Και ψηλή.
0: Έχει καλό μεταβολισμό, πρέπει να τα αλλάξει αυτό. Πρέπει να γίνει κακός ο μεταβολισμός της για να υπάρχει απόθεμα να μπορεί. Άμα έχει καλό μεταβολισμό, θα πεινάει συνέχεια. Θα είναι πρόβλημα πώς θα βγει, δεν ξέρω.
1: Δεν το έχει σκεφτεί αυτό, είμαι σίγουρη.

0: Είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
1: Έως την Τετάρτη αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Πάρι ζαβραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6x330ml, 5+1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.

0: Επιστροφή στο δεύτερο μας ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, ή Μέρη και ο Θάνος.
1: Θάνο.
0: Με Μέρη.
1: Τα μάτια του Άλμπερ Αϊνστάιν βρίσκονται σε μια θηρίδα ασφαλείας στη Νιου Υόρκ.
0: Τα μάτια του.
1: Τα μάτια.
0: Ήου. Τι είδηση είναι αυτή τώρα, άχρηστη και αηδιαστική που μου λες τώρα. Πάρε, τι τραβάω.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Έλα.
1: Λοιπόν, πόσο έχει η ξαπλώστρα? 50 ευρώ. Αν δεν την πάρω φεύγοντας.
0: Βεβαίως, είδες. Θα την αγοράσουμε, την παίρνουμε μαζί μας.
1: Φαντάζω τώρα που έχουμε φτάσει. Έχουμε αρχίσει και κοροϊδεύουμε αυτά που βιώνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις?
1: Θα σου πω και τα άλλα που μου άρεσε. Φούλο κλιματισμό σούπερ μάρκετ. Έχω δώσει τη σειρά μου σε 46 άτομα.
0: Ωραία, την έχει αράξει εκεί. Σου λέει τι να κάνω εγώ τώρα. Θα αράξω εκεί, θα αράξω
1: κάνω,
0: σπίτι.
1: Θα κάνω
0: που λέει
1: εγώ.
0: Και το τραγούδι. Μα δεν θέλω να το θυμάμαι αυτό το τραγούδι. Μακριά. Τι το ήθελα και το θυμήθηκα τώρα. Αυτό το καλό. Καλοκυριάτικα.
1: Καλοκυριάτικα λέτε.
0: Ναι, ναι. Κατάλαβες τι? Δεν κατάλαβες? Θα σου πω
1: δεν
0: μετά.
1: Κατάλαβα και μα μόρθια τώρα.
0: Έλα. Εσύ ποτέ.

0: Έλα με, λίγο πριν κλείσουμε.
1: Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε θα πάμε η Ιαπωνία. Όπου
0: καλό.
1: Εκεί ο ένας 17.
0: Αυτό μου θύμισε ένα ανέκδοτο που λέει. Στα 10 χρόνια ρε φίλε του είπε να σε είναι δύο φίλοι και μιλάνε. Λέει ρε εσύ Γιώργο που πήγες με τη γυναίκα σου λέει στα 10 χρόνια είπε του. Α λέει την πήγα στην Ιαπωνία. Έλα ρε λέει μπράβο. Ξαναβρίσκονται λέει τι κάνεις καλά 15 χρόνια επίτευε έχετε ναι ναι. Τώρα που θα την πας άλλη τώρα θα πάω στην Ιαπωνία να τη φέρω. Την ναύσικη.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Κατέβα από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810 344 988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω για την Ιαπωνία και όχι για τον σύζυγο που παράτησε τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Αλλά για έναν 17χρονο τουρίστα που χάραξε το όνομά του σε ένα αρχαίο βουδιστικό ναό. Δεύτερο περιστατικό βανδαλισμού αρχαίου μνημείου από τουρίστα που προφασίζεται άγνοια. 17χρονος λοιπόν προσήχθη για ανάκριση στην αστυνομία αφού του χάραξε το όνομά του σε ξύλινο πυλώνα του ιστορικού ναού της Νάρα στην Ιαπωνία, ναός που υπάγεται στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Και τώρα τι να πω, δεν είχε τι να κάνει.
0: Τι να σου πω ρε Μερούλη,
1: δηλαδή,
0: ξέρω εγώ.
1: Πας, βλέπεις εκεί τώρα, βγάζεις το όνομά σου, γιατί θα ξαναπάς να σε θυμάται.
0: Μάση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: υπάρχει μια πολύ, πολύ ωραία είδησουλα που βρήκα. Ένα μέλος πληρώματος, λέει, από ferry boat βούτυξε στη θάλασσα το καράβι γιατί έπεσε ένα γατάκι μέσα και πνιγόταν.
1: Άντε, μωρέ,
0: και βούτυξε,
1: μωρέ,
0: το... και το, να το σώσουνε, μωρέ. Κοίτα τι ωραία που είναι.
1: Έλα, μπράβο.
0: Ναι, πολύ, μωρέ, τα γατάκια. Τα αγαπάς εσύ τα γατάκια, το ξέρω.
1: Εγώ τα φοβάμαι λίγο.
0: Φοβάσαι τα γατιά.
1: Ναι.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Και δεν φάσαι τους κύλαρους με εκείνους δοντάρες.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Και σε ενοχλούν αυτά τα νυχάκια τα τόσα δά που έχουν τα γατάκια.
1: Ναι, ναι, δεν μπορώ τα έτσι, κάτι φοβάμαι.

0: Έλα, Μέρη.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι η εποχή για εσάς τους παντρεμένους.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί είναι η εποχή που ο παντρεμένος βγάζει τη βέρα γιατί το ζεσταίνει.
0: Ούψ.

0: κίνηση.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: με τα χοβρή με τον εαυτό μου.
1: Στο τελευταίο ημίωρο ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Πώς τα λες, βρε Μέρη, πώς τα λες τα ωραία.
2: Έχω
1: αυτά.
2: Έχω κι άλλη σήμερα να σου πω.
1: Έχεις όλα τέτοια μας λες σήμερα. Κάτι θες να πεις εσύ, αλλά δεν το λες.
2: Λοιπόν. Τι έχεις και δεν μου μιλάς.
1: Ναι.
2: Καλή μνήμη.
1: Τι λες, ρε φίλε.
2: Πολύ μ' άρεσε αυτό.
1: Τι λες, ρε Σημερούλα. Βρίσκεις κάτι βαθιστόχαστα και μας διαβάζεις.
2: Αυτό να σου πω κάτι.
1: Αυτά περιλαμβάνονται στις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που είναι και για την επόμενη εβδομάδα, οπότε θα την γλιτώσουμε.
2: Όχι, βέβαια. Απλά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ με το καλή μνήμη, γιατί το απαντάς του άλλου πολύ ωραία και πολύ τέτοιο και τον αφήνεις και ανάβδο.
1: Ναι.
2: Και τι έχεις, καλή μνήμη.
1: Άντε γεια.

0: Ναι.
1: Ναι, ναι, μ' ακούτε.
0: Ένα-δύο.
1: Θα σας πάω σε μαμά γορίλα.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, μαμά γορίλα βλέπει γυναίκα με το παιδί της και φέρνει το μωρό της. Αν το δεις στο βίντεο, είναι. Τι να σου πω.
0: Γλύκα.
1: Έχει γίνει viral και φαίνεται η μαμά γορίλα να δείχνει υπερήφανη τον νεογέννητό της και να το φυλάει μπροστά στην άλλη μαμά.
0: Αχ, μωρέ, τι ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ
1: ωραία και είναι και πολύ ωραίο που πλέον και εμείς οι άνθρωποι αρχίζουμε και τα καταλαβαίνουμε και λίγο.
0: Τα ζώα.
1: Ναι,
0: ναι, τα είχαμε.
1: Ναι, του σκύλου και του να μην
0: πάρουν. Άντε, μπράβο, ντροπή και έσχου. Μας πήρε λίγο κάτι παραπάνω, βέβαια, κάτι αιώνιο θα έλεγα.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Ναι, καλά, εντάξει.

0: να κάνετε μπάνια, να φάτε, να πιείτε.
1: Και μην ξεχνάτε. Και μην ξεχνάτε. Αντιλιακό.
0: Όχι, δεν το είπες σωστά. Πέστε μέσα στο αντιλιακό, όχι απλά βάλτε αντιλιακό.
1: Μην το ξεχνάτε. Και να σας πω και κάτι που έχω παρατηρήσει, έτσι στα τελευταία πληροφορία για να κλείσουμε. Οι περισσότεροι δεν ξέρουμε ότι αυτό που γράφει το αντιλιακό πάνω, 30 δείκτη και 50 δείκτη, δεν είναι δείκτες, είναι κάθε πότε πρέπει να χρησιμοποιούμε το αντιλιακό. Δηλαδή ανά 30 λεπτά και 50 λεπτά.
0: Τι λες τώρα.
1: Βεβαίως.

0: μοναδική προσφορά, το κρεοπωλείο Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8x330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Υδρόγειος 106,9.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Είναι 2:30. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λυρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.

Και επειδή κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της έτσι και εμείς θα πρέπει να πει, για, να μιλήσει για πολύ σοβαρά θέματα μέσα από γνώση, μέσα από αποκρισταλωμένη άποψη, έτσι και εγώ θα σας δώσω την κορυφαία ακαδημαϊκή είδηση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα τρία ζώδια που δεν θα σου πούν ποτέ τι πραγματικά νιώθουν. Χαμογελούν, συμφωνούν, αλλά μέσα τους γίνεται χαμός. Αν ανήκεις σε αυτά, ξέρεις ήδη το γιατί. Ποια είναι αυτά, θέλετε να σας πω, έχετε περιέργεια, θα σας πω αμέσως. Ο Σκορπιός είναι το απόλυτο κλειστό βιβλίο. Μπορεί να σε παρατηρεί, να σε αναλύει και να ξέρει τα πάντα για σένα, αλλά για τον ίδιο σχεδόν τίποτα. Τα συναισθήματά του είναι βαθιά, έντονα και συχνά ακραία. Όμως δεν τα εκφράζει εύκολα γιατί φοβάται να μην εκτεθεί. Προτιμά να κρατά τον έλεγχο και να αποκαλύπτεται μόνο όταν νιώθει απόλυτη ασφάλεια. Κάτι που δεν συμβαίνει.

παίρνει συχνά. Αν σου πει τι νιώθει, σημαίνει ότι έχει ήδη ρισκάρει πολύ. Δεύτερο ζώδιο που κρύβεται είναι ο εγώκερος. Ο εγώκερος δεν είναι ότι δεν έχει συναισθήματα, απλά δεν τα θεωρεί προτεραιότητα να τα εκφράζει. Είναι πρακτικός, συγκρατημένος και πολλές φορές δείχνει ψυχρός, αλλά στην πραγματικότητα απλά δεν θέλει να φανεί ευάλωτος. Και τέλος, εμείς οι υδροχόοι. Ο υδροχόος είναι ίσως το πιο αντιφατικό ζώδιο σε αυτό το θέμα. Μπορεί να μιλάει ασταμάτητα για ιδέες, σχέδια και θεωρίες, αλλά όταν φτάνει στα προσωπικά του συναισθήματα, εξαφανίζεται. Δεν του αρέσει να μπαίνει σε κουτάκια και αποφεύγει τις βαριές συναισθηματικές συζητήσεις. Προτιμά να κρατάει μια απόσταση ακόμα και από ανθρώπους που αγαπάει. Γιατί έτσι νιώθει ελεύθερος. Αυτό όμως συχνά μπερδεύει τους άλλους που δεν ξέρουν πότε και πού πραγματικά συμβαίνει.

Αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

βρέθηκε και αυτό, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να είμαστε δεύτεροι. Το πιο αρχαίο ερωτικό γράμμα γκράφιτι στον κόσμο βρέθηκε σε ελληνικό νησί. Τι νομίζετε, θα βρούμε τα γατιά να κάνουν γκράφιτι? Τι να κάνουν? Όταν αυτοί ανακαλύψανε το κρέας, εμείς είχαμε 500 χοληστερίνη. Πλάκα μου κάνετε. Ανακαλύψεις για την ερωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων μέσα από πέτρινες επιγραφές 2.500 χρόνων. Missing tough love forever και τέτοια. Για την απομακρυσμένη Αστυπάλαια ο λόγος, το μικρό νησί των Δωδεκανήσων, ανακαλύφθηκε το παλαιότερο γνωστό ερωτικό γκράφιτι στον κόσμο. Η ανακάλυψη έγινε το 2014 και χρονολογείται από τις αρχές του 6ου έως τα τέλη του 5ου αιώνα. Φοβερά πράγματα. Μία από τις επιγραφές απεικονίζει δύο φαλούς χαραγμένους σε μία επίπεδη επιφάνεια βράχου στην περιοχή του Βαθύ, ενώ δίπλα βρέθηκε και το όνομα Διών. Μία άλλη επιγραφή που βρίσκεται 52 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας αναγράφει με λεπτομέρεια τη φράση «Νικασιτήμος ο υφέ τιμιώνα», υποδηλώνοντας την όμως συγκεκριμένη έκφραση του έρωτα. Αυτά τα πράγματα.

Έρχεται η νέα μόδα η οποία φεύγει από τα smartwatch. Το ξέρετε, τα θυμάστε, τα το ξέρετε. Όλοι έχετε, φαντάζομαι, από ένα ή όσοι δεν έχετε, κάποιος στην οικογένεια έχει. Λοιπόν, τα smartwatch λοιπόν μένουν πίσω, γιατί τώρα έρχονται τα smart ring. Ο Χριστός και Πανέγερα, ρε παιδιά. Δηλαδή να αφήσουμε τώρα τα ρολόγια και να βάλουμε δαχτυλίδια. Γιατί θα βλέπουμε την ώρα στο δαχτυλίδι. Φοβερά πράγματα γίνονται. Φοβερά πράγματα.

0: και τη ζωή.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
1: Υδρόγειος 106,9.

Αυτό είναι το ελληνικό νησί που πνίγεται στα σκουπίδια. Δεκάδες παράνομες χωματερές απειλούν τον τόπο. Μαντέψτε ποιος μπορεί να είναι αυτός ο τόπος. Έντονος ο προβληματισμός στους μόνιμους κατοίκους. Μια εικόνα που θύμιζε για τα άλλα προκαλεί έντονο προβληματισμό σε αρκετά σημεία της Σαλαμίνας, όπου οι παράνομες χωματερές εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντολογικά προβλήματα του νησιού. Δήμαρχο δεν έχει αυτό το νησί. Κοινοτάρχες αυτά δεν έχει αυτό το νησί εκεί. Αστυνομία δεν έχει εκεί. Να πάνε να ληστήσουν εξωτερικότεροι. Ποιο εδώ, αλλά εδώ, ποιο κατέσου, αλλά εδώ, αγοράκι μου, αλλά εδώ. Πλήρωσε ένα πρόστιμο για άλλου υπόλοιπου τώρα και να δούμε πρώτα ξανά. Έτσι γίνονται αυτά. Αν θέλει, υπάρχει τρόπο. Υπάρχει. Και δεν χρειάζονται χαστούκια. Θέλει, υπάρχει τρόπο. Τα χαστούκια τα ξεπερνά. Το όταν κοινοποιήσει το πρόστιμο στο αφημί, δεν το ξεπερνά πολύ εύκολα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: μοναδική προσφορά, των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
2: Και 2810-34-1019.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Και τώρα, like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
4: like στη μουσική,
5: like στη μουσική.
4: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Τρίτη σήμερα ξεκινάει η εκπομπή Like στη μουσική. Πάλι εδώ την ίδια ώρα. Έτοιμοι για τα καλύτερα παιδιά. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη σας έχει ετοιμάσει φοβερά τραγούδια και εννοείται πολύ πολύ διάθεση.

0: Ισαΐα για το γάμο της με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Στη δουλειά οι πόρτες ήταν κυρίως κλειστές και εξακολουθούν. Αυτό είπε η Ήρω Ισαΐα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Επιτέλους, παιδιά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε. Νίκησε τον Κολινιόν στην Ελβετία και κατέκτησε το 13ο τίτλο της καριέρας του.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
7: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

σαν για μας. Η Κρεϊτσίκοβα πήρε τον τίτλο στην Αθήνα, κέρδισε 2-0 τη Σάκαρη στον τελικό.

Τι διαβάζουμε, παιδιά, τι διαβάζουμε εδώ στην εκπομπή Like στη μουσική. Τα βρίσκουμε όλα. Κωνσταντίνος Αργυρός. Συνεργασία έκπληξη τον χειμώνα που μας έρχεται. Τι ετοιμάζει ο Κωνσταντίνος, παιδιά? Λοιπόν, μάλλον ένα πουλάκι μας λέει ότι θα είναι με την Ρία Ελληνίδου. Για να δούμε, παιδιά, θα είναι.

Θανάσης Βασιλόπουλος για Χαρούλα Αλεξίου. Φοβάμαι, λέω, ότι θα στενοχωρηθώ όταν τη δω να παίζει στο θέατρο. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί το λέει αυτό ο Θανάσης Βασιλόπουλος, παιδιά. Δεν μπορώ, λέει, να πάω να τη δω στο θέατρο, ενώ τη λατρεύω και ξέρω, λέει, πως είναι καταπληκτική. Αυτά είπε ο Θανάσης Βασιλόπουλος για τη Χαρούλα Αλεξίου.

0: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
1: Η ώρα είναι 5.

0: την καρέκλα.
1: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

είδαμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Αυτή τη φορά έκανε γυμναστική, παιδιά, με τον αδερφό της σύζυγου του. Τον βλέπουμε εδώ πέρα, παιδιά, σε ένα φανταστικό έτσι χώρο, σε σπιταρόνα, και έξω, ξέρετε, το πράσινο, παιδιά. Τι φοβερό, έτσι. Και αυτός κάνει γυμναστική. Και εμείς αν είχαμε το χώρο αυτό, ρε παιδιά, και είχαμε, ας πούμε, γήπεδο σπίτι, έτσι, και εμείς θα είχαμε τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κωνσταντίνε μου, να περνάς καλά.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες καλοκαιριού, παιδιά. Τι λένε τα ζώδια το καλοκαίρι? Δεν με ενδιαφέρουν οι αγάπες που θα τις σβήσει το πρώτο κύμα. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Ζυγός και εγώ καιρός.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, ο έρωτας φαίνεται από τα μάτια, η αγάπη από τις αντοχές. Λένε κρυός, σταύρος, καρκίνος, λέων, σκορπιός και εγώ καιρός.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

διαβάζουμε εδώ, παιδιά, ψητό καλαμπόκι από πλανόδιους. Μία χημικός τροφίμων εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε. Παιδιά, τι να προσέχουμε. Λοιπόν, από μικρά τρώγαμε το καλαμποκάκι αυτό που ψήνανε στους δρόμους και δεν έχουμε πάθει ποτέ τίποτα. Σας παρακαλούμε, λοιπόν, μη μας το χαλάτε κι αυτό. Έτσι το καλαμπόκι, έτσι που ψήνεται στα κάρβουνα. Η ζεστή ξηρή καρπή είναι αναπόστατο κομμάτι του καλοκαιριού, αλλά η ασφάλειά τους, λέει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Παιδιά, άμα ψήνεται στα κάρβουνα το καλαμπόκι, είναι μια χαρά. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, και είναι και θρεπτικό το καλαμπόκι.

σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Αχ, πώς περνάει η ώρα. Θα ήθελα να κάτσω κι άλλο κι άλλο, παιδιά. Δύο ολόκληρες ώρες ακόμα θα ήθελα να ακούσουμε πολλά τραγούδια και να πούμε πάρα πολλά νέα. Δεν πειράζει όμως. Αυτή είναι η παρέα μας. Δύο ρίτσες και αύριο πάλι μαζί, την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: μοναδική προσφορά, το κρεοπωλείο Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπωλείο Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μία θέση στην καρδιά σας.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
3: Και 2810 34 10 19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Τρίτη είναι γεγονός, όπως γεγονός είναι και το Flight Mode, η ραδιοφωνική μας εκπομπούλα εδώ παρέα. Έχουμε ξεκινήσει και νομίζω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά που βρίσκεστε στη συχνότητα η οποία ξέρει να μεταδίδει τις μεγαλύτερες και τις καλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες 24 ώρες παρακαλώ, το 24ωρο, και δύο από αυτές τις ώρες του 24ωρου τα λέμε παρέα καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτό λοιπόν είναι το Flight Mode και εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού, η οικοδέσποινα αυτής εδώ της ραδιοφωνικής εκπομπής, γεμάτη μουσικές και ταξίδια. Δέστε παρακαλώ την ζώνη σας, γιατί η μουσική μας απογείωση έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζεται με τα τραγούδια που έρχονται τώρα στην παρέα μας.

Πάμε να δούμε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και με το Flight Mode. Μπαίνετε στο Instagram και αναζητάτε το προφίλ μου. Με βρίσκετε ως Λίνα Πατριανού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Σας περιμένω. Επίσης, να κάνετε και ένα follow στο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Το βρίσκετε και αυτό στο Instagram. Περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε πώς την παλεύετε με τη ζέστη, αν έχετε πιάσει τα βουνά ή τις θάλασσες, αν σας πετυχαίνουμε έτσι στην άδειά σας και γενικά οτιδήποτε θέλετε να πείτε και κομμάτι να ζητήσετε. Εδώ είμαστε. Θέλω μουσική να πάρει τη σκυτάλη και τα κομμάτια τα οποία έχω επιλέξει ένα προς ένα και πατάω τώρα το play για να απογειωθούμε.

Στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram που λέτε την Παρασκευή έκανα έτσι μια ερώτηση για να μάθω για πού το έχετε βάλει τέλος φέτος, συγγνώμη, το καλοκαίρι. Και αλήθεια είναι ότι έχω δει τρελούς προορισμούς, ακόμα και πιο εναλλακτικούς. Και αλήθεια είναι ότι ήδη τα ελληνικά νησιά για την περίοδο Ιούλιο και Αύγουστο εμφανίζουν πάρα πολύ υψηλή πληρότητα, ακόμα κάποια και 100%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Airbnb και της Booking.com. Οι προορισμοί όμως, οι οποίοι πραγματικά φαίνονται να είναι σχεδόν εξαντλημένοι, είναι προορισμοί που αφορούν την υπηρετική Ελλάδα. Βέβαια υπάρχουν επιλογές, αλλά εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε τελευταία στιγμή τι γίνεται. Βέβαια πιθανότατα αυτό να συμβαίνει και γιατί δεν υπάρχουν στη μέση ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά εισιτήρια, οπότε έτσι κάνει λίγο τη μετακίνηση πιο εύκολη. Και με αφορμή αυτό να δώσω πάρα πολλά χαιρετίσματα στην Ελένη, η οποία στο μήνυμά της που έστειλε λίγο νωρίτερα μου λέει ότι η καλύτερη περίοδος για διακοπές είναι ο Σεπτέμβρης. Και νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί κάπως τα μέρη έτσι έχουν χαλαρώσει, η θάλασσα είναι ζεστή. Γενικά υπάρχει μια ήρεμη εικόνα σε σχέση με αυτή του Ιούλη και σίγουρα του Αυγούστου. Να σκορπιζόμαστε, παιδιά, καλό είναι. Και σημασία έχει έτσι αυτό που κάνουμε να το απολαμβάνουμε. Όποια ημερομηνία και αν το κάνουμε, και μιλώντας για απόλαυση, εδώ στο Μαέστρο.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
7: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
5: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
7: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
5: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
7: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
5: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-282450.
5: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
7: Γρήγορα,
5: εύκολα,
7: ανθρώπινα.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
10: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
11: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Επιστροφή μετά το σύντομο διάλειμμα. Είμαι ξανά μαζί σας, Λίνα Παντριανού, εδώ στην παρουσίαση του Flight Mode, στην επιλογή των τραγουδιών και στο διάβασμα των μηνυμάτων που μου στέλνετε. Για να δούμε λίγο τρόπους επικοινωνίας, μπαίνετε στο Instagram και αναζητάτε το προφίλ μου, το προσωπικό. Με βρίσκεται ως Λίνα Παντριανού και εκεί μου στέλνετε το μήνυμά σας. Πάντως, λίγο νωρίτερα είπαμε έτσι για μια ωραία περίοδο να πάει κανείς διακοπές το Σεπτέμβριο, που σίγουρα δεν είναι κάτι καθόλου εύκολο, καθότι ξεκινούν σχολεία κλπ. Και υποχρεώσεις. Οι άδειες είναι λίγο πιο δύσκολες έτσι στο να τις πάρεις, γιατί ξεκινάει με έναν τρόπο καινούργια σεζόν. Αν με ρωτάτε, πάντως, εμένα ξεκινάει καινούργια χρονιά το Σεπτέμβριο και ξέρω ότι και άλλοι έτσι έχουν κάπως αυτή την αίσθηση. Ξεκινάει καινούργια χρονιά το Σεπτέμβριο και ξέρω ότι και άλλοι έτσι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Έχω την αίσθηση ότι αν βρεθούμε με έναν μαγικό τρόπο στο παρελθόν, θα συναντήσουμε μπόλικα συναισθήματα και ιστορίες. Και πώς μπορούμε όμως να βρεθούμε εκεί? Νομίζω ότι ξέρετε τον τρόπο, με τη μουσική αναδρομή μας στο παρελθόν, όπως κάνουμε καθημερινά, όπου γυρίζουμε πίσω στον χρόνο και ακούμε μια μουσική επιλογή η οποία στιγμάτισε εκείνο το σημείο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι αισθήματα και συναισθήματα θα ξεθάψουμε σήμερα. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι το συγκεκριμένο τραγούδι το θυμάστε πολύ καλά κιόλας. Flight mode.

0: βρεθώ.
1: Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας και έχουμε ήδη ακούσει πάρα πολύ ωραία κομμάτια και πού να δείτε τι έρχεται στη συνέχεια. Μη φύγετε γιατί θα επιστρέψω για την επόμενη ώρα της εκπομπής όπου θα συναντήσουμε το καλύτερο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα αλλά και πολλές δικές σας μουσικές επιλογές. Μένετε εδώ και έρχομαι να συνεχίσουμε την ωραία ραδιοφωνική παρέα μας.

0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, εδώ είμαι στο πιλωτήριο αυτής της μουσικής πτήσης για να διαλέγω μουσικές επιλογές που μου ζητάτε εσείς και που ξέρω ότι τις αγαπάτε και τις αγαπάμε κι εμείς εδώ. Φυσικά στο Flight Mode. Δεύτερη ώρα λοιπόν. Είμαι η Λίνα Πατριανού και θα είμαι εδώ μαζί σας για την επόμενη ωρίτσα, όπως κάνουμε καθημερινά, για δύο ολόκληρες ώρες στη συχνότητα που αγαπάτε και που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Αφήνω τις μουσικές να πάρουν το λόγο και θα επιστρέψω για να ρίξουμε εδώ μια ωραία ματιά στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Yeah.

Χρόνια πολλά θέλω να πω σε εσάς που τις προηγούμενες μέρες γιορτάζατε. Ηλίας, Ηλιάνα, Μαρίνος, Μαρίνα και φυσικά στη πάρα πολύ φίλη εδώ της εκπομπής, τη Σωτηρία, που έχει γενέθλια σήμερα και πολύ το χαιρετώ το κορίτσι. Μαθαίνω εδώ για μπανάκια στη θάλασσα, ταξιδάκι με τις φίλες με αφορμή τις διακοπές. Αυτά είναι. Παιδιά, εγώ σαν άνθρωπος πάντως που έχω γενέθλια τον Οκτώβριο, πολύ σας ζηλεύω εσάς που έτσι τα γιορτάζετε όμορφα και ωραία μας το καλοκαίρι. Εγώ το πολύ πολύ 13 του Οκτώβρη, αυτό που μπορώ να κάνω είναι τελετή λήξης καλού καιρού. Και μέχρι εκεί. Οι επιτυχίες συνεχίζονται. Πάμε έτσι λίγο για μια επιλογή εδώ για την εορτάζουσα.

0: καλύτερο κομμάτι για την εβδομάδα που διανύουμε, με την Άννα Δύση να κατακτά ακόμα μία φορά την κορυφή. Όλο πιο πάνω είναι ο τίτλος και συνεργάζεται με τον Άρτζι για κάτι δυνατό, για κάτι χορευτικό, για κάτι που μυρίζει καλοκαίρι, στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
9: Τι έγινε, κυρία μου?
8: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
9: Τι είχατε μέσα?
8: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
9: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
8: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
9: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
8: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
9: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
8: Τι έχει μέσα?
9: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.
10: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Το τελευταίο μισοράκι μας έχει ξεκινήσει. Για όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα, καλώς ήρθατε σε αυτήν εδώ την παρέα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και παρεούλα πάμε με τις δυνατότερες μουσικές επιτυχίες του σήμερα. Πάρα πολλά χαιρετίσματα να στείλω στην Έφη και τον Κώστα που ζήτησαν το επόμενο τραγούδι, αλλά και σε όλους εσάς που μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Και αυτό γίνεται μέσα από το Instagram, όπου βρίσκεται το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show και στέλνετε εκεί το μήνυμά σας, αλλά και στο δικό μου προσωπικό προφίλ που με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και τα λέμε και από εκεί. Επίσης, να σας πω ότι μπορείτε να έρθετε στο Spotify και στο YouTube μου, Nonna Lina Stories. Με βρίσκεται με ταξίδια επίσης στην Ελλάδα, αλλά ταξίδια που μας στέλνουν για ύπνο, παιδιά, σε ένα χαλαρωτικό podcast ύπνου. Οπότε σας περιμένω και εκεί, Nonna Lina Stories, YouTube και Spotify.

Αυτό ήταν πάλι η διαφωνική μας τρίτη. Τελειώνει κάπου εδώ το Flight Mode και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που σήμερα δώσατε το παρόν. Ζητήσατε τα αγαπημένα σας τραγούδια, έτσι μου κάνατε παρέα σε αυτό το δίωρο. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στη μέση της εβδομάδας με τα καλύτερα κομμάτια ελληνικά φυσικά και την καλύτερη διάθεση. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω που πετάξατε μουσικά και σήμερα μαζί μου. Ραντεβουδάκι ξανά μαζί αύριο πάλι. Θυμηθείτε, ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με χαμόγελο, παιδιά, και με διάθεση στα ύψη.

0: μοναδική προσφορά, των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως Κυριακή 26 Ιουλίου, χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίτρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. Τέλεια.
1: Υπέροχα, υπέρλαμπρα, φανταστικά.
2: Υπερτέλεια.
0: Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί για αυτή τη φωνούλα και μόνο αξίζει να ακούτε την εκπομπή μας.
1: Τι, γιατί κάνεις λάξη τη Μέλανη τώρα, τι έπαθε εσύ?
0: Γιατί, τι έχω με τη Μέλανη?
1: Μέλανη Μιλένα, Βατόλης Αγγελακόπουλος, Στάθης Μπογδάνος, Βασίλης Ικόκνητο από την κονσόλα. Μπουρμπουλίτρες Radio Show.
0: Δεν είπες καλά. Η πανέμορφη γλυκούλα Μέλανη Μιλένα.
1: Πάμε σε μουσική, δεν αντέχω. Νομίζω ότι έχουν κολλήσει οι παντόφλες μου κάτω και θα φύγω με πόδι.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία. Χρόνια πολλά συγκεκριμένα σε όλους όσους έχουν γενέθλια, γιατί δεν γιορτάζει κανείς.
1: Σωστά.
0: Οπότε θα γιορτάσει όλος ο κόσμος σήμερα.
1: Σωστά. Να πούμε ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο ένας και μοναδικός Ρόμπιν Ουίλιαμς. Και επίσης 1978.
2: Ρόμπιν ή
1: Ρόμπι. Ρόμπιν.
2: Ο Ρόμπιν
1: Ουίλιαμς, ναι. Και 1978 Τζος Χάρτνετ.
0: Αχα, και 1414 Πάπας Σίξτος ο Χάρτνετ.
2: Χάρτνετ.

εσύ. Άλλο ένα βράδυ το παλεύω μόνος. Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα πέρασει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι τέτοιες

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Μπορείτε να μας βρείτε στα social media μας, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Στείλτε μας τα καλοκαιρινά σας μηνύματα και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Καλά πήγε αυτό. Εδώ μαζί που αρέουλη.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως Κυριακή 26 Ιουλίου. Χοιρινός λαιμός 5,45 και μπούτι κοτόπουλο 3,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
8: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε με πομπή Μπουρμπουλήθρες και κάπου εδώ.
1: Radio show, show, show, show.
0: Ωραία, μπράβο σας. Δεν έχει την καφέ. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε. Εγώ και εσύ, Μέλανη.
2: Εμείς θα μιλήσουμε.
0: Όχι το παράσιτο του ραδιοφώνου. Να μιλήσουμε για το τι έχει μέσα ένα αυτοκίνητο που το έχει άντρας και ένα αυτοκίνητο που το έχει γυναίκα. Να μιλήσουμε για το τι έχει μέσα ένα αυτοκίνητο που το έχει άντρας και ένα αυτοκίνητο που

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες στην παρέα σας και εδώ συζητάμε το τι περιέχει ένα γυναικείο αυτοκίνητο μέσα και τι ένα αντρικό. Θα ξεκινήσω εγώ να σας πω για το γυναικείο.
1: Εσύ θα πεις για το γυναικείο, ναι.
0: Το πρώτο και το βασικότερο, άπειρα ζευγάρια παπουτσιών.
1: What?
0: Άπειρα. Ζευγάρια παπουτσιών.
1: Δεν θες να πεις το ντουλάπα το αυτοκίνητο.
0: Ναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, γυναικείο αυτοκίνητο που να μην έχει πάνω από 4 ζευγάρια παπούτσια.
1: Σοβαρά,
0: και κάποια δεν είναι καν ζευγάρια. Το ένα είναι στο σπίτι και το άλλο είναι στο αμάξι.
1: Α, δηλαδή ότι σπαστά δηλαδή.
0: Σπαστά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρώτο και το βασικότερο.
1: Α, βασικότερο κιόλας.
0: Ναι. Δεν γίνεται γυναικείο αμάξι χωρίς παπούτσια, δεν γίνεται. Το δεύτερο είναι κρεμάστρες.
1: Τι λες μωρέ τώρα, τι κρεμάστρες.
0: Αλήθεια σας λέω, το ξέρω και από φίλες μου και από γνωστές μου. Παπούτσια και κρεμάστρες. Τώρα άμα μας ακούνε οι φίλες ακροάτριες, να στείλουν τα μηνύματά τους.
1: Βάζεις και αυτό για το σκορό μέσα.
0: Επίσης, ναι. Καλλιντικά. Δεν υπάρχει αμάξι που να μην έχει μία πουδρα, ένα πινέλο,
1: κάτι. Ξέρω κιόλας μέσω του λαπάκι μπροστά.
0: Μέσω του λαπάκι, ακριβώς. Καθρέφτη. Κραγιόν.
1: Αφού έχεις καθρέφτη.
0: Δεν φαίνεται καλά όμως. Έχεις και ένα στρογγυλό να δεις μετά το μαλλί από πίσω.
1: Μέσα.
0: Σίγουρα ζακέτα, μπουφανάκι, ένα καλό φόρεμα. Ένα μαύρο το πιο. Το, παιδιά, όχι, θα σας πω αλήθεια.
1: Ένα πλυντήριο ρούχο, μη λέω τα ρούχα.
0: Το πιο συνηθισμένο είναι το πιο casual, έτσι, ωραίο φόρεμα που έχει μια γυναίκα, το έχει στο αμάξι. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού θα καταλήξεις.
2: Μάρσα, δανεικόρα.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε για το αντρικό αυτοκίνητο.
0: Αυτό φοβάμαι.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλίδες και συγκεκριμένα συζητάμε αυτή τη στιγμή για το τι έχει μέσα ένα γυναικείο αυτοκίνητο και τι αντρικό. Η Μέλλανη μας είπε για το τι έχει το γυναικείο. Πάμε εμείς τώρα, Στάθη, να πούμε τι έχει το αντρικό.
1: Έτσι. Εννοείται.
0: Καταρχήν έχει πολύ λιγότερα από ό,τι έχει το δικό σας. Ξεκινάμε από αυτό.
2: Για πες.
0: Δηλαδή, εμάς έχει φραπέ 4 ημερών. Έχεις πω και μια 2 εβδομάδων. Έτσι.
1: Όντως υπάρχει ένα τραπέζι παλιός στη δεύτερη ποτηροθήκη. Γιατί όταν έχεις μία που τη χρησιμοποιείς, η άλλη δεν έχει μείνει ο καφέ για πάντα.
0: Ναι. Εντάξει, τσιγάρα που ενδεχομένως να έχει και ένα γυναικείο, αλλά εμάς είναι πάντα σε εμφανή θέση. Έτσι,
2: ναι.
0: Δηλαδή φαίνονται τα τσιγάρα.
1: Εμένα δεν έχει τσιγάρα.
0: Έχει ένα κομπολόι κρεμασμένο στον καθρέφτη ή κανένα κομποσκίνι ή κανένα σταυρό, φάση, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
0: Επίσης, μονίμως το ραδιόφωνο είναι σε φάση σκυλάδικο. Είναι συγχρονισμένο, είναι αποθηκευμένο δηλαδή σαν σταθμός.
2: Όχι αθλητικά.
0: Και τα αθλητικά. Αθλητικά και
1: συγκλάδικα. Δεν έχεις βρει, μην χάσει λιγάκι, θα σου πω εγώ μετά για το δικό μου. Αυτό είναι το δικό σου.
0: Αυτό είναι το γενικό, πιστεύω. Δηλαδή,
1: νομίζω
2: ο Στάθης είναι μια κατηγορία μόνος, οπότε θα το αφιερώσουμε ένα ον μόνο γι' αυτόν.
1: Σε εμάς. Περίμενε, πάμε να ακούσουμε μουσική και θα γυρίσουμε να σου πω τι έχω πάθει με αυτό που είπες με το σταυρό κομποσκίνι.
0: Α, οκ, ναι, ναι.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαρακάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Μαρακάκης Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
6: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
6: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
6: Και 2810-341019.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: μοιάζεις και το όνομά σου.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το λέγε Λακόπλε, με λένε Μιλένοβα, δώστε μου τα αυτιά σας. Εγώ
2: δεν
1: όταν αγόρασα το αυτοκίνητο, μου έδωσε η μάνα μου, ήρθε, ακαλωρίζει, αγόρι μου το σταύρωσε και μου έδωσε ένα αλουμινόχαρτο που μέσα σε αυτό το αλουμινόχαρτο μου είχε λαδάκι από το καντήλι.
2: Α.
1: Μου είχε λίγο, δεν ξέρω, κάποιο φυτό μου είχε.
2: Τι φυτό!
1: Ένα φυλαχτό.
3: Ναι, μου έχουν δώσει και εμένα.
1: Κάτι τέτοιο που τα έχει μαζί με εμένα. Μάνα σε προσέχει, ναι. Μου λέει να είσαι προσεκτικός, τρώω, μου το έχει βάλει στο ντουλαπάκι. Μετά από χρόνια, το έχω ξεχάσει εγώ. Μετά από χρόνια, με σταματάνε σε ένα μπλόκο.
3: Ναι.
1: Μου ψάχνουν το αυτοκίνητο και βρίσκουν αυτό το αλουμινόχαρτο.
2: Όχι!
1: Μου το ανοίγουν.
3: Πλάκα κάνεις.
1: Και με έχουν σώνει και κάτι. Τι είναι αυτό που βρήκανε?
3: Τι λες τώρα?
1: Λέω, ρε παιδιά, η μαμά μου μου το έδωσε. Λάκυρα στη φύλακα. Η μαμά μου μου το έδωσε. Να με φυλάει ο Χριστός την Παναγία. Δεν θέλω να με επιστρέψουν με τίποτα.
2: Λογικό, έτσι όπως είσαι.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε σε μια χρήσιμη πληροφορία.
1: Η χρήσιμη πληροφορία του Τόλι.
0: Εντάξει, δεν το λέω, δεν είναι σαν της Μέλανης. Απλά αποδεδειγμένα έχει ανακαλυφθεί η πιο βαρετή μέρα στην ιστορία της ανθρωπότητας.
2: Τέλεια,
0: δεν είναι απίστευτο σαν θέμα.
1: Έχουν φτιάξει την πιο βαρετή μέρα.
2: Δηλαδή...
0: Αποδεδειγμένα. Δηλαδή, συγκεκριμένα, ένας προγραμματιστής υπολογιστών, ο William Tunstall Pendo, αν το λέω σωστά, χρησιμοποίησε έναν αλγόριθμο μέσα από την μηχανή αναζήτησης True Knowledge που έχει πάνω από 300 εκατομμύρια μεμονωμένα γεγονότα και ανακάλυψε με αυτόν τον αλγόριθμο ότι δεν συνέβη απολύτως τίποτα στις 11 Απριλίου 1954. Δεν υπάρχει καμία είδηση για την 11η Απριλίου 1954.
2: Τι λες
1: τώρα. Τέρμα υποκειμενικό.
0: Δεν υπάρχει, λέει, κανένα σημαντικό γεγονός όσον αφορά το χρηματιστήριο, αθλητικά γεγονότα, NASA, καμία ταινία δεν κυκλοφόρησε. Απολύτως τίποτα.
2: Εκείνη τη μέρα.
0: Εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, ναι. Και επίσης λέει ότι στις 18 Απριλίου του 1930 είναι μια άλλη ημερομηνία που λένε ότι θα έπρεπε να πάρει το συγκεκριμένο βραβείο, αλλά αφορά μόνο τους Άγγλους. Γιατί συντονίστηκαν όλοι, λες, στα ραδιόφωνο όταν στο BBC για τις βραδινές ειδήσεις και ακούσανε αυτόν που μιλούσε στο ραδιόφωνο να πει «Δεν υπάρχουν νέα».
1: Αλήθεια,
0: και ξαφνικά άρχισε να παίζει για 15 λεπτά μουσική πιάνο.
2: Τι λες τώρα!
1: Μιλάμε για παρουσιαστής, έπαιζε πιάνο.
0: Ό,τι ξέρω.
1: Φαντάζεσαι τον παρουσιαστή. Δεν έχουμε σήμερα τίποτα νέο, οπότε θα σας παίξω μια σονάτα που έμαθα στο πιάνο μου.
2: Εντάξει, τέλειο άρθρο.
0: Ναι, ναι.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και σας έχω και εγώ μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία.
1: Όπα,
0: ειδικά είναι... για εσάς.
2: Για εμάς, ποιους εμάς.
1: Τους άντρες, τους όμορφους. Σε ποια κατηγορία μας βάζεις.
0: Τους άντρες, τους άντρες. Άκου λέει να δεις τώρα τι έγινε. Το PlayStation,
1: ναι,
0: το γνωστό σε όλους μας, αρχικά λέει ήταν μια κονσόλα που δημιουργήθηκε για να παίζει παιχνίδια της Nintendo σε CD...
1: Ναι,
0: σε... CD-ROM αυτά,
1: ναι,
0: όπως λεγόντουσαν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σε δίσκο CD.
0: Αυτό.
2: CD-ROM.
0: Όμως λέει η Nintendo...
1: Ναι.
0: Την τελευταία στιγμή πριν κυκλοφορήσει, αποχώρησε από αυτή τη συνεργασία.
1: Ωρε φίλε, σοβαρά.
2: Πώς την πάτησε.
0: Την έκανε. Την πάτησε. Πόσα έχασε.
2: Την πάτησε. Γιατί μετά έφτιαξε το Xbox.
1: Ναι, αλλά.
2: Που προσπαθούσε να συναγωνιστεί το PlayStation. Δεν το είχε πάρει Sony, που δεν τα
1: κατάφερε.
2: Όχι, όχι, είναι πολύ πιο πάνω το PlayStation.
1: Είναι πολύ πιο πάνω.
0: Ε? Ναι, ναι. Καλή πληροφορία.
2: Μπράβο, Μέλανη. Δεν ήξερα ότι είχε συνεργασία Nintendo.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και καλά έκανε και έφυγε. Δεν τα χωνεύω τα Nintendo, να ξέρετε. Μετά το Game Boy. Και γιατί το Mega Drive.
1: Έλα, φίλε, το Game Boy είναι πολύ ωραίο.
2: Όχι,
1: σαν... Ήταν πολύ ωραίο το Game Boy.
2: Game Boy, ναι, γι' αυτό είπα εκτός από το Game Boy. Που ήταν τη Nintendo.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay. Γιατί το Game Boy ήταν αγαπημένο παιχνίδι.
2: Και εμένα αγαπημένο. Έχω σπάσει δύο Game Boy.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
2: Και τα έχω σπάσει, παιδιά, παίζοντας Tetris.
1: Oh, ναι.
2: Που το βάζεις στο 9-5 και εκεί που λες. Στο 9-5 είναι ο τερματισμός και καλά του Tetris.
0: Ναι.
2: 9 δυσκολία, 5 ταχύτητα, κάτι,
1: ναι,
2: τέτοιο είναι.
1: Ναι.
2: Και σου λέει ότι πρέπει να κάνεις 25 γραμμές για να,
1: ναι,
2: κερδίσεις.
1: Ναι.
2: Και εκεί που είσαι στην 24, σου πάνε όλα στραβά.
1: Ναι.
2: Και χάνεις, φτάνει μέχρι πάνω. Το σπάσει, δεν το σπάσει ανάντρα στο PlayStation, στον τοίχο. Το PlayStation, λέω, το Game Boy.

0: τώρα είναι 9 και μισή.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να θέσω ένα ερώτημα εδώ.
1: Διαγωνιστικά θα είναι το ερώτημα, ή θα απαντήσουμε ό,τι θέλουμε.
0: Απλά θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε τι είναι η χεροφοβία.
1: Χεροφοβία, αυτοί που φοβούνται να χαιρετάνε.
0: Τι λες,
2: δεν
0: είπα χεροφοβία.
1: Χεροφοβία. Είναι αυτοί που φοβούνται να χαίρονται.
0: Μπράβο. Και λέει ότι ένα στους δύο ανθρώπους έχει τύχει έστω και μία φορά στη ζωή του να το πάθει.
2: Εγώ είμαι. Ναι. Εγώ είμαι από αυτούς, παιδιά.
0: Είναι αυτοί λέει, οι οποίοι χαίρονται και μετά αρχίζουν να νιώθουν τύψεις που.
2: Εγώ διαφορετικά που χαρήκανε... το ζούσα. Όχι ακριβώς έτσι. Για παράδειγμα, εγώ χαιρόμουν και απευθείας μετά ένιωθα περίεργα γιατί λέω ότι τώρα που χαίρομαι θα γίνει κάτι κακό.
1: Για εξισορρόπηση κάρμα.
2: Δεν ξέρω γιατί. Μικρότερη το είχα, αλλά το είχα πολύ έντονα.
1: Εντάξει, χαζομάρα είναι, Μέλανη. Πρέπει μόνο να χαιρόμαστε. Ιδανικά πρέπει μόνο να χαίρεσαι. Και
2: ιδανικά,
1: ό,τι κακό
2: ναι.
1: συμβαίνει, να χαίρεσαι γιατί τα κακά πράγματα σε κάνουν πιο δυνατή.
2: Όχι,
1: δεν ακούς τίποτα, σταμάτα να μιλάς.
2: Δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι το πολύ γέλιο δεν σου βγαίνει πάντα σε καλό?
1: Όχι, αυτό είναι μια χαζομάρα.
2: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Δεν είναι χαζομάρα, όλα.
1: Γιατί δεν είναι χαζομάρα?
0: Γιατί όλα ρε Στάθη βγαίνουν γιατί κάτι έχει συμβεί.
1: Το όλη Αγγελακόπουλε.
2: Όλα από τη ζωή είναι.
1: Το όλη Αγγελακόπουλε. Πόσες φορές έχουμε φύγει μαζί Σαββατοκυριακά?
0: Πολλές.
1: Πόσες φορές έχουμε κλάψει στα γέλια όλο το Σαββατοκύριακο?
0: Πάρα πολλές.
1: Τρακάραμε να γυρίσαμε.
2: Στα όχι, αλλά.
1: Έγινε κάτι κακό γενικά.
0: Όχι, αλλά. Δεν έχουμε ζήσει και λίγα μετά από τόση χαρά.
1: Τι εννοείς? Μια χαρά είμαστε.
0: Εντάξει, δεν θα πω τίποτα στον αέρα τώρα.
2: Ωραία, άντε πάμε σε μουσική τώρα, λίγο να επανέλθουμε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, τι μας έχεις.
0: Έχω να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Τέλειο.
1: Ενθουσιάστηκε. Μπουρμπουλήθρες radio show στο Facebook.
2: Μπορεί να βάλει τους αντίχειρες στην άκρη της μέσης της και να κουμπίσει τα δάχτυλά της μπροστά στην κοιλιά. Για κάτω και στόλι.
1: Ούτε καν.
2: Θέλω να βάλεις τους αντίχειρες.
1: Αυτό εδώ που κάνεις τώρα, εδώ που ενώνουν τα δάχτυλα.
2: Τόλι. Θα βάλεις τους αντίχειρες κάτω από τα παΐδια και μπροστά να ενωθούν τα δάχτυλά σου.
1: Συντρελός.
0: Μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπείτε και στείλτε μας τα μηνύματά σας.

0: Δύο υπέροχες ώρες σας κράτησε παρέα η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Δύο υπέροχες ώρες ήταν κοντά σας η μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Δύο γεμάτες ώρες ήταν κοντά σας ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Δύο ώρες ήταν κοντά σας ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
0: Που σήμερα δεν με αφήσατε να πω ανέκδοτο, το σημειώνω.
1: Αύριο θα μας πεις δύο.
0: Όχι, δεν θα πω δύο. Ένα θα λέω, ένα μέρα παραμέρα. Για να μην το μαθαίνετε.
1: Ναι. Μην τυχόν και γελάσουμε πολύ δηλαδή και πάθουμε τίποτα.
0: Μην γελάσουμε παραπάνω και κατουρηθούμε. Μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κυρίες και κύριοι. Μέχρι αύριο έναν πέρα να πούμε.
1: Τι. Bye.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βραδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το τι σου χρωστάω. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα με το βάλτς των χαμένων ονείρων. Καλή μας διασκέδαση.

Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ πρώτη-πρώτη αυτή του Χριστουμενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Είναι 10:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: κάτι που πηγαίνει.
1: Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τρίτης έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Βασιλικής και τη Γαρμπή, Εσένα μόνο. Έρχονται για τη συνέχεια αγαπημένες επιτυχίες, Θοδωρής Φέρης και Είπες για τον Μιχάλη, ενώ αμέσως μετά Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, για τον Δημήτρη.

βράδυ τρίτης νύχτα στα FM ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές. Τα βράδια του καλοκαιριού θα τα περάσουμε μαζί. Όλο το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες μέχρι να ανανεώσουμε για τη νέα σεζόν από το Σεπτέμβρη.

Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, μια επιλογή της Ρίας, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις για τον Αλέξανδρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά και έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

0: 11.30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697 905 7485. Να είσαι εκεί. We'll be right back.

0: σου καλέσω.
1: Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές. Όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος και Καθρέπτης για τη Φανή. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του στο Λύκειο τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. Σαν σήμερα το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Σαν σήμερα το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζηπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με το σκάνδαλο μεταφοράς ζωγραφισμών. Τέλος, σαν σήμερα το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Ελένης, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σου καλέσω.
1: Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές. Όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος και Καθρέπτης για τη Φανή. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του στο Λύκειο τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. Σαν σήμερα το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αίτητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Σαν σήμερα το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέως Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζηπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με το σκάνδαλο μεταφοράς ζωγραφισμών. Τέλος, σαν σήμερα το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδωάρδουλο. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Ελένης, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Tonight Radio Show και είμαστε εδώ. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τετάρτη 22 του Ιούλη. Και εδώ θα ξεκινήσουμε μουσικά το δύο ώρο μας ταξίδι. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένουν τα μηνύματά σου, όπως κάνουμε κάθε βράδυ άλλωστε. Υποσυνείδητο, αυτή είναι και τη Γαρμπή που ακούσαμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Πάνω Κιάμο. Ξέρεις πολλούς.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Tonight.

Και πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε τα δικά σας μηνύματα. Μετά από κάθε χωρισμό λέω ότι αυτή τη φορά θα βάλω τον εαυτό μου πάνω απ' όλα. Και μόλις ερωτευτώ το ξεχνάω. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο έρωτας έχει την τάση να μας κάνει να ξεχνάμε τις υποσχέσεις που δίνουμε στον εαυτό μας. Το θέμα όμως δεν είναι να αγαπάς λιγότερο, είναι να μην αγαπάς εις βάρος σου. Δηλαδή, ο σωστός άνθρωπος δεν θα σε βάλει ποτέ να διαλέξει ανάμεσα στη σχέση και στην αυτοεκτίμησή σου. Γιατί με τυραννάς, αυτός είναι ο Δημήτρης Κόκοτας.

Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Λοιπόν, συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Μου λείπει να έχω έναν άνθρωπο να μοιράζομαι τις μικρές χαζές στιγμές της ημέρας. Είδες που η αγάπη δεν κρύβεται στα μεγάλα γεγονότα. Κρύβεται στο είδα κάτι, σε θυμήθηκα, κύριε τι μου συνέβη σήμερα. Γενικότερα στο να έχεις κάποιον που ενδιαφέρεται πραγματικά για τις πιο ασήμαντες λεπτομέρειες της καθημερινότητάς σου. Και εκεί είναι που πραγματικά γεννιέται η οικειότητα. Και αυτό είναι που μένει τα μικρά πολλές φορές. Τι φώνες, αυτή είναι η Αλκατράς.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα.
3: Έτσι, μπράβο.
5: Tonight.

Μια τελειώρα εκπομπή, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Άλκης Πεδρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές του Night Radio Show. Εδώ είμαστε Τετάρτη 22 του Ιούλη. Νιώθω ότι πάντα διαλέγω ανθρώπους που με χρειάζονται, που χρειάζονται χρόνο για να αποφασίσουν αν με θέλουν. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να το καταλάβεις, ότι έχεις συνηθίσει να κυνηγάς την αποδοχή αντί για την αγάπη. Όταν κάποιος είναι ξεκάθαρος από την αρχή, μπορεί να σου φαίνεται σχεδόν παράξενο. Να θυμάσαι όμως κάτι. Οι πιο όμορφες σχέσεις δεν ξεκινούν με αμφιβολίες. Ξεκινούν με δύο ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον χωρίς παιχνίδια. Παίγει ζήνα, ανατροπή.

Λογαριασμός, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου και εγώ θα σε πάω σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2001. Ο συνθέτης ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η στιχουργός είναι η τραγουδίστρια. Μιλάω για το «Θέλω να με κρατάς» από τον Ηρώ. Πόσοι δεν το έχουμε έτσι τραγουδήσει αυτό το πράγμα. «Θέλω να με κρατάς για πάντα, χάνομαι, να χάνομαι μέσα στα δυο σου μάτια. Ξέρεις πως μακριά σου εγώ δεν ζω». Εδώ θα τα ακούσουμε από μια διασκευή που έγινε το 2023 από την Ντέμι. Και πάμε να το απολαύσουμε.

0: αλλά tonight.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Tonight.

Λένα Ζευγαρά, θα, τέταρτο ημίωρο εκπομπή ξεκινάει. Πιστεύει ότι πρέπει να λέμε πάντα όλη την αλήθεια στον άνθρωπό μα, ακόμα και όταν ξέρουμε ότι θα τον στεναχωρήσει? Πιστεύω ότι η ειλικρίνεια είναι απαραίτητη σε μια σχέση. Η σκληρότητα δεν είναι. Δηλαδή, υπάρχει τρόπο να πει την αλήθεια με αγάπη, με σεβασμό, με ένα συνέστημα. Το ζητούμενο δεν είναι απλό να λες ότι σκέφτεσαι, είναι να βοηθάς τη σχέση να μεγαλώνει μέσα από την αλήθεια της. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Με Θοδωρή Φέρη φτάσαμε στο φινάλε. Είπες, αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα, Τετάρτη 22 του Ιούλη. Ελπίζω να κράτησα καλή παρέα. Ελπίζω να πέρασες καλά. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο για το φινάλε της εβδομάδας. Από Δευτέρα έως και Πέμπτη είμαστε κάθε βράδυ εδώ παρέα με την καλύτερη μουσική. Καλή νύχτα θα πω κάπου εδώ και θα σε αφήσω με Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: την έχεις.
1: Ιορδάνης αγαπητός, αυτός είμαι εγώ, θα είμαι κοντά σας με κρύο χιόνια και τις ζέστες που έχουν βαρέσει για τα καλά πλέον και έχουν μπει έτσι εβδομάδα τη βδομάδα. Μας αρέσει αυτό, αντιλιακά, προστασία, τώρα ξέρετε, κάνα μπανάκι, όχι ώρες αιχμής σε καμία περίπτωση. Ενώ θέλω να σας πω ότι πολύ σύντομα και από τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο στο Summer Edition που θα κάνουμε τον καλοκαιρινών εκπομπών θα έχουμε πολλά πολλά καλοκαιρινά θέματα. Βέβαια προς το παρόν κρατάμε με συνέπεια τις εκπομπές στις εκπομπές μας την ας το πούμε προηγούμενη σκαλέτα, την οποία και θα σας παρουσιάσω σε πολύ λίγο.

Κυρίες και κύριοι, τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή? Πάμε να τα πούμε ομά, χήμα και τσουβαλάτα. Έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Έχουμε viral ειδήσεις, αν έχουμε κάτι κουτσουμπολιό, κάτι αυτό, θα το πούμε. Δεν θα ντραπούμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, too cold to be hot. Έχουμε στις προτάσεις ταινιών πολύ ωραίες προτάσεις. Εννοείται αυτό. Και όχι προτάσεις γάμου, δεν θέλω να αγχωθείτε εκεί έξω όσοι μας ακούτε. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε πρώτες μεταδόσεις και φυσικά έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας στέλνω ενεργούς, σας στέλνω παρόντες στην εκπομπή. Ο τρόπος είναι απλός. Με βρίσκεται στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο και περιμένω εκεί τα μηνύματά σας. Τι θα κάνετε.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Μαγδαληνή, Μαγδαληνό, Μαρκέλα, Μάρκελο. Δύο επαιτίους, Ευρωπαϊκή Μέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους και Παγκόσμια Μέρα Εγκεφάλου. Τώρα, σαν σήμερα το 1894, το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Λογικό. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι έως τη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεν Τινιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή κάτι λίγο πιο γρήγορα από ποδήλατο. Και πατίνι ηλεκτρικό σήμερα. Μάλιστα.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,